0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Hits only.

0: καλό πρωινό. The Nuts Head Pub Breakfast μέχρι τις 12.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispirou Group.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Joy FM.

0: FM. Choice FM. Hits only.
1: 6:30.
2: 6:30.
1: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
3: Ήρθε η ώρα για την πρώτη καλημέρα της ημέρας εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Wednesday. Άκυρο, μισό. Σήμερα, thank God it's Thursday. Λοιπόν, είναι Πέμπτη, χάθηκα λίγο. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ που σας προσφέρουν μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards 4 δωροεπιταγές για διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Μπείτε και εσείς μέχρι τέλος Μαΐου στα ΣΥΤΑ Rewards, εξαργυρώστε stars και με αυτόν τον τρόπο θα λάβετε μέρος στην κλήρωση. Για περισσότερα, sita.com.cy / rewards. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Σε λίγο θα έχουμε το Quiz of the Day, όπου σήμερα, όπως υποσχέθηκα, θα παίξουμε το παιχνίδι Guess the Sound. Για την ώρα η Ray ψάχνει ακόμη τον σύζυγό της.

Go-Get. Καμίλα Καπέγιο, Don't Go Yet. Προηγουμένως ακούσαμε τη Ray με το Where Is My Husband. Θέλω να χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές που επικοινωνούν στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα στη Βαλάντο, στον Τίτο. Να χαιρετήσω τον Χριστόδουλο. Είναι ο Τζόρτζιαν, ο Τζοβάνι, ο Μάκης, η Στάλο, η Ειρήνη, ο Βασίλης, η Ιουστινή. Να καλημερίσω την Κριστίν που μας λέει για τις γιορτές, είναι πάντα ενήμερη. Παιδιά, έχω έναν πολλά μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, το πιο βασικό μου πρόβλημα από τα ηλίθια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος, γιατί έτσι όπως το ξεκίνησα, ακούστηκε σαν κάτι πολύ σοβαρό, είναι ότι ξεχνάω γιορτές και γενέθλια. Δηλαδή, βασικά γενέθλια. Δεν εννοώ να μην θυμάμαι πότε γεννήθηκε η Στάλο, που είναι ακροάτρια εδώ στον Choice. Στάλα μου, sorry, πρέπει να σε χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα. Όχι, μιλώ πιο πολύ και για τους στενούς μου και για βασικές γιορτές. Θυμάμαι σίγουρα του Αποστόλου Αντρέα, γιατί γιορτάζω κι εγώ. Εντάξει, τώρα μη σας πω τα γενέθλιά μου, είναι χαζό να μην ξέρω πότε είναι τα γενέθλιά μου, αλλά πολύ λίγες ημερομηνίες θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα 21 Μαΐου είναι της Ανάληψεως, γιορτάζει λοιπόν η Ανάληψη και του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Γιορτάζει η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα και βεβαίως γιορτάζει και η θρηλυκή σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης του Χάρη Ρώμα. Μα εντάξει. Δηλαδή με το που λες Κωνσταντίνου και Ελένης σου έρχεται αυτή η σειρά που μέχρι σήμερα έχει φανατικούς τηλεθεατές. Σταμάτησε να παίζει στην επανάληψη στον Αντένα, αλλά βρίσκουν τρόπο οι fans να παρακολουθούν την θρηλυκή αυτή σειρά. Θα δούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Έρχεται σε πολύ λίγο και το Quiz of the Day. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Είμαι έτοιμος, πανέτοιμος για να σας παρουσιάσω το Quiz of the Day. Όπως υποσχέθηκα, σήμερα θα έχουμε το παιχνίδι μας Guess the Sound. Σε πρώτη φάση να ρίξω μια ματιά στα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 717 10 επικοινωνείτε. Α, και by the way, αφού βλέπω μηνύματα συμμετοχής, υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα θα κάνω την κλήρωση και θα αναδείξω 5 τυχερούς που κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για το Φασούρι Watchermania Water Park. Στείλε μεσό. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, θα στείλετε μήνυμα στο Viber στο 97 710 710, γράφοντας Φασούρι Water Park και ενώ το ονοματιπώνυμό σας και την πόλη σας. Φασούρι Water Park και ενώ όνομα επίθετο και πόλη, αποστολή του μήνυματος στο Viber στο 97 710 710. Την Δευτέρα θα κάνω την κλήρωση και θα αναδείξω 5 τυχερούς ακροατές που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Αυτά. Λοιπόν, για την ακρίβεια, πάμε να αλλάξουμε το ημίωρο και αμέσως μετά θα έχουμε το Quiz of the Day. Keep it locked. More is coming up next. Choice FM. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

απόλαυση κάθε μέρα. Trend Beauty Shop. Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.

0: μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
0: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
0: Πεπερώνι πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
0: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Sports FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.
1: Κάτσε μισό για τα Hits Only. Να χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές, αφού υπενθυμίσω ότι είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου αν θέλεις επιγόντως διακοπές, αν έχεις So Easy Rewards είναι εύκολο, εξαργυρώνει stars και μπαίνει στην κλήρωση για δύο δωρεπιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνεις. Για περισσότερα μπες στο sita.com.cy / rewards. Καλή επιτυχία στον φίλο μου τον Φέδωνα για το διαγωνισμό, όπως και στην Χριστίνα. Γεια σου Γεωργία μου, καλημερούδια. Καλημέρα στη Μαριλένα, καλή επιτυχία. Και θέλω να χαιρετήσω την Έλενα σήμερα που έχει την ονομαστική της εορτή. Χρόνια πολλά και πολλά χαιρετίσματα στη μαμά Θάλια και στην υπόλοιπη οικογένεια. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας Guess the Sound. Quiz of the day. Εύκολο το παιχνίδι. Σας βάζω έναν ήχο, τον ακούτε και μου λέτε τι ακριβώς ακούτε και απαντάτε στο Viber στο 97 710 710. Για να ακούσουμε. Αυτός είναι ο ήχος. Έχει αρχή, μέση, τέλος. Για πείτε τι ακριβώς ακούτε. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Quiz of the day.

Η Ντάρα, η τραγουδίστρια από τη Βουλγαρία που κατάφερε να κερδίσει το διαγωνισμό με τον Μπαγκαράγκα. Ένα τραγούδι το οποίο θα παικτεί πάρα πολύ. Και ειλικρινά θέλω να χαστουκίσω τον εαυτό μου. Δεν ασκούμε βία σε κανέναν, ούτε καν στον εαυτό μας. Αλλά το λέω μεταφορικά με το σκεπτικό του ότι δεν αναγνώρισα αυτό το διαμάντι. Δηλαδή, επειδή ασχολήθηκα με την Eurovision, όπως κάθε χρόνο, και τα είπαμε μέσα από την εκπομπή, νιώθω λίγος που δεν κατάφερα να δω τις προοπτικές αυτού του τραγουδιού. Και σας λέω ξανά, γιατί λέω θα παικτεί. Πέρσι είχαμε τον JJ, Wasted Love, το υπερετικό τραγούδι. Ωραίο, το μετέδωσα και στην εκπομπή, μια φορά, δυο, τρεις, δεν μπήκε στο playlist. Ενώ αυτό μπήκε ήδη. Και ακούγεται δυνατά και είναι και πολύ καλοκαιρινό, άμα δείτε λίγο τη σύνθεση του τραγουδιού. Εν πάση περιπτώσει, πάμε και πάλι στο Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε το παιχνίδι Guess the Sound. Ακούτε έναν ήχο και μου λέτε τι ακριβώς ακούτε. Υπάρχει μία δυσκολία στο ακροατήριο. Για ακούστε σε πρώτη φάση. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Να χαιρετήσω τη Στάλο που λέει ηλεκτρικό κατσαβίδι. Θα μπορούσε, αλλά όχι. Η Χριστίνα λέει φορτηγό, κάποιο μηχάνημα. Και αυτό καλό μου ακούγεται, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Ας τα μωρά του δημοτικού να το βρουν σήμερα που έχουν αργία. Εγώ πρέπει να παρουσιαστώ στο σχολείο, λέει. Αχ, γεια σου Χριστίνα μου. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Βασίλη που μου λέει ότι του θύμισε το intro του τραγουδιού Poison, Alice Cooper. Εσάς τι σας θυμίζει? Morning, ήχος από μεγάφωνο, λέει η Άντρη. Λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε λίγο outside the box. Γεια σου Άντρη μου, δεν είναι αυτό. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Και επειδή είναι Throwback Thursday και επειδή έκανε την αναφορά ο φίλος μου Βασίλης, δώστε ένταση, πάμε πίσω στο χρόνο, πολλά χρόνια, στη δεκαετία του 80, για να ακούσουμε τον Alice Cooper και το Poison.

0: Chuck Harlow και Loving on Me, προηγουμένως Alice Cooper, Poison, εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο ραδιόφωνο, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Να χαιρετήσω τον Νικόλα, τον Κωνσταντίνο και τον φίλο μου τον Άντριου, που και οι τρεις βρήκαν τη σωστή απάντηση στο Quiz of the Day. Θα το επαναλάβουμε στη συνέχεια γιατί είναι ήχος και θα πρέπει να ακούσετε αυτόν τον ήχο. Ηλεκτρική κιθάρα δεν είναι, είχαμε πει. Αποκλείσαμε και το ηλεκτρικό κατσαβίδι. Για να δούμε τι μπορεί να είναι σε πολύ λίγο. Γεια σου Μάρο μου, χαίρομαι πάρα πολύ που ενθουσιάστηκες με το τραγούδι του Alice Cooper. Να χαιρετήσω ποιον, να καλημερίσω τον Αντουάν, ο οποίος είναι κάθε φορά με την καλή κουβέντα. Μου στέλνει κάθε μέρα, ανελιπώς, δηλαδή σπάνια δεν θα πάρω μήνυμά του, μία φωτογραφία που λέει για τη συγκεκριμένη την ημέρα και μετά μου λέει όμορφη ημέρα, καλημέρα σήμερα και κάθε μέρα φιλάρα, ας πούμε, μου λέει σήμερα καλέ και αγαπημένε, μια όμορφη Πέμπτη να περάσουμε όλοι μας, καλό πρόγραμμα και σε σένα, πάμε δυνατά, πάμε. Έτσι, τέτοια λόγια χρειαζόμαστε. Λόγια θετικότητας, λόγια χαράς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ανδρέα και στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή, Κωνσταντίνε μου. Είσαι κορυφή, πας καλά σήμερα με τα τραγούδια μου, λέει ο Ανδρέας. Χαίρομαι. Σε λίγο πρέπει να κάνω την αφιέρωση, γιατί θα κάνω την αφιέρωση, γιατί τώρα πρέπει να αλλάξω την ώρα. Εντάξει. Άρα σε λίγο έρχεται τραγούδι αποκλειστικά αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο που έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είναι 8.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
8: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
9: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Choice. It's only. Hits Only μόνο εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Thursday. Ναι. Έτσι. Χειροκροτήστε τον εαυτό σας, όλα καλά. Ελπίζω αυτό που λέω συνήθως, όλα, όπα. Όπα, test 1-2-1-2, ok. Όλα μα όλα να φαίνουν καλώς. Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97-710-710, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Με λίγη δράση, κερδίζεις απόδραση. Πώς? Με τα ΣΥΤΑ Rewards, εξαργυρώνεις απλά τα stars σου και μπαίνεις στην κλήρωση για 4 δωροπιταγές διακοπών αξίας 600 ευρώ. Έχεις μέχρι τέλος Μαΐου, περισσότερα στο sita.com.cy, κάθετος Rewards. Πάμε να δούμε και πάλι το Quiz of the Day. Εδώ είμαστε. Ακούτε τον ήχο σήμερα. Παίζουμε το παιχνίδι Guess the Sound και μου λέτε ποιο τραγούδι λέω. Ποιος ήχος είναι, τι σας θυμίζει. Για να δούμε. Για ακούστε. Αυτός είναι ο ήχος. Έχουμε φανατικούς οπαδούς στο ακροατήριο που το βρήκαν, που το εντόπισαν με τη μία. Κάποιοι άλλοι το ψάχνουν ακόμη. Λοιπόν, να χαιρετήσω τη Χριστάλα που λέει καλημέρα, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνου, Ελένη και Νεφέλη. Και στη μάμη μου Ελένη και στην κοράσα μου Νέλη. Δεν έχει κίνηση σήμερα, αγή πει. Να σου ζήσουν Χριστάλα μου, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Να καλημερίσω την Έλενα που λέει καλημέρα. Ευτυχώς που μας θύμισες ότι. Την Ελένη, συγγνώμη, ότι είναι γιορτή μας. Τρέχω να πάρω κεραστικά. Ξέχασα εντελώς. Ελένη, είσαι χειρότερη από μένα. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι τη δική μου ονομαστική γιορτή. Λοιπόν, πάμε. Υπενθυμίζω λοιπόν, αφού ακούσατε τον ήχο, τα μηνύματά σας στο Viber στο 97-710-710. Εντάξει, απλά τα πράγματα. Μου λέτε τι ακριβώς ακούσατε στο Viber στο 97-710-710. Σε λίγο δίνω και πάλι το σύνθημα για τον διαγωνισμό μας, για το Φασούρι Water Park στη Λεμεσό. Για την ώρα πάμε με τραγούδι που υποσχέθηκα ότι θα αφιερώσω στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Για άλλη μία χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, ό,τι καλύτερα. Ό,τι καλύτερο. Ψάχνουμε για να με ειλικρινήσει και προσπαθώ. Και έτσι όπως ζητάει κάποια τραγούδια ο μπαμπάς του, ο Ανδρέας, το νιώθω λίγο πίεση. Δηλαδή ότι πρέπει να βρω κάτι που να ταιριάζει, που να είναι καλό και για τον Κωνσταντίνο αλλά και για τον Ανδρέα. Λοιπόν, θα ακούσουμε από Throwback Thursday, γιατί αυτό θα κάνουμε. Θα πάμε πίσω στο χρόνο για άλλη μία, αφού είναι Πέμπτη και απολαμβάνουμε επιτυχίες του παρελθόντος. Να ακούσουμε ένα indie rock. Εντάξει, αυτό θα κάνουμε. Θα ακούσουμε. Κάτσε, εδώ είμαστε. The Killers. Μπράβο. Mr. Brightside. Για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Το βρήκα, εντάξει. Μου πήρε λίγο, αλλά το βρήκα.

0: Damiano David, The First Time. Προηγουμένως Benson Boone, Mystical Magical. Ακούσαμε και την Taylor Swift. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Λοιπόν, σας έχω, εντάξει, σας έχω ένα το οποίο θα σας το ρίξω τώρα έτσι, και θα πάω στο Choice Top 5 και μετά θα πω περισσότερα. Αλλά θα ξεκινήσουμε αυτό. Πώς λέγεται ο άγγελος προστάτης των τουαλετών? Δεν θα είναι ο Ουρίλ? This
1: week's Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only. Hits only.

BB Rexha and Faithless, New Religion. Απολαμβάνουμε ξεκάθαρα την καλύτερη ξένη μουσική στο κυπριακό ραδιόφωνο. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, όπου αν θέλεις επιγόντως διακοπές, έχει so easy rewards και είναι εύκολο. Εξαργυρώνει stars και μπαίνει στην κλήρωση. Είναι παράφωνο αυτό που λέω, αλλά σας κίνησα τον ενδιαφέρον. Διεκδικείτε εν πάση περιπτώσει. Μόνος μου. Δύο δωρεοπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό μέχρι τέλος Μαΐου. Προλαβαίνετε για περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Πάμε να ακούσουμε και πάλι το Quiz of the Day, όπου σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Guess the Sound. Μισό, τι είναι αυτό, τι παίζει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ήχο, παρακαλώ. Guess the Sound. Τι ακριβώς ακούτε? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου ο Παντελής και όχι μόνο μου δέσε τη σωστή απάντηση, αλλά έγινε και λίγο πιο συγκεκριμένος. Και για να βοηθήσω το ακροατήριο, υπάρχουν μεγάλοι fans και του αντικειμένου αυτού, αλλά και της πηγής, αν μπορώ να το θέσω έτσι, και από πού προέρχεται αυτό το αντικείμενο. Και σας λέω, ο Παντελής έδωσε και λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, έδωσε μία συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Πού ήθελα να πάμε? Σε λίγο θα σας πω για το πλυντήριο. Έχουμε life hack, γιατί δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ το πλυντήριο ρούχων ανοιχτό μετά την πλύση. Για να πάω στο επόμενο τραγούδι που είναι για την Κατερίνα, στο πλαίσιο της Throwback Thursday, Eve, Who's That Girl, θέλω να σας ρίξω άλλο ένα έτσι στα γρήγορα και στη συνέχεια θα έχουμε τρία. Όταν λέω ότι σας ρίχνω ένα στα γρήγορα, αναφέρομαι στα πολύ ωραία ανεκδοτά μας. Πίνω αφρόδι ίνο για την υγεία μου. Βασικά, προσέκω. It's about that time, yo.

0: ωραίο αυτό το τραγούδι. Μπάουσα και Magnetic είναι, ειλικρινά είναι αριστούργημα. Δεν το λέω έτσι. Για άλλη μια καλημέρα που είναι η τρόπη μου. Εδώ είστε στον Choice FM, 7 λεπτά πριν από τις 9. Και θέλω να ρωτήσω το ChatGPT, γιατί και εγώ μέσα από το playlist του Choice FM το ανακάλυψα. Μπορεί να είμαι DJ, να ψάχνω όλη μέρα. Και πιστέψτε με, ψάχνω όλη μέρα. Δεν ξέρετε πόσες πηγές μουσικής έχω, που πληρώνουμε κιόλας συνδρομή, επίσημα πράγματα, όμορφα και ωραία, με δικαιώματα. Αλλά αυτό δεν το ήξερα. Κάτσε μισό. Πάμε εδώ στον φίλο μας. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Άντι. Είμαι καλά και σε περιμένω να μου πεις τα δικά σου.
0: Ακούγεσαι. Κάτσε, ακούγεσαι λίγο κουρασμένος.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν κουράζομαι ποτέ. Αλλά αν ήταν να ακούγομαι λίγο πιο χαλαρός ή πιο ενεργητικός, πες μου, εσύ πώς είσαι?
0: Μια χαρά είμαι. Η σύνταξή σου πάει σύννεφο. Τέλος πάντων, πάμε σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Θέλω να μου πεις για το τραγούδι Μπάουσα Magnetic, ό,τι ξέρεις για αυτό το τραγούδι.
1: Λοιπόν, το Πάουσα Magnetic είναι ένα κομμάτι των Μωράτ.
0: Όχι. Δεν είναι κολομβιανό συγκρότημα. Ο τίτλος είναι Magnetic. Μπορεί να λέω λάθος τον καλλιτέχνη. Είναι Μπάουσα. Είναι Magnetic πάντως. Καινούργιο τραγούδι. Ψάξε το.
1: Α, κατάλαβα. Λοιπόν, αν μιλάμε για το Magnetic από τον Μπούζα, είναι ένας Ιταλός καλλιτέχνης που συνδυάζει.
0: Δεν είναι αυτό, παιδί μου. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, να τα βρω μόνος μου. Ψάξε Magnetic, κάνε Google Search. 2026, νέο τραγούδι. Μας πελάνε η παιδιά. Κάνε Google Search τώρα.
1: Δεν βρήκα επιβεβαιωμένο νέο τραγούδι με τίτλο Magnetic για το 2026. Η πιο πρόσφατη γνωστή κυκλοφορία με αυτό το όνομα ήταν από...
0: Να το βρω μόνος μου, άιστο. Εν καταλαβαίνει. Μιλούμε άλλη γλώσσα. Είδατε, είναι για να μην εμπιστεύεστε στο 100% το AI. Ειδικά για θέματα υγείας, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Υπάρχουν οι ειδικοί για αυτά. Αν και αυτό είναι κάτι χαλαρό τώρα που συζητάμε για το τραγούδι. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε εδώ στη Μαρία που λέει καλημέρα μας. Είμαι σπίτι σήμερα και σε ακούω. Καλό πρόγραμμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσ' του πηγή, κάνε του τα γλυκά ματάκια, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι η Κριστίν που λέει για το Quiz of the Day, μηχάνημα που κουρεύει το γρασίδι. Πάμε να το ακούσουμε άλλη μία, παρακαλώ. Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Guess the Sound. Και για ακούστε. Ποιος είναι αυτός ο ήχος? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Ναι, Google Search κάνει το Gemini για την ακρίβεια. Θέλετε να δοκιμάσουμε και το Gemini? Για να δούμε. Έλα, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Έλα, καλημέρα. Μια χαρά είμαι, ευχαριστώ που ρωτάς. Εσύ πώς είσαι? Τι κάνεις αυτές τις μέρες, όλα καλά?
0: Μια χαρά, Τζεμινάη μου. Θέλω να μου πεις, να ψάξεις, κάνε Google Search, κάνε τα μαγικά σου, γιατί ο φίλος μου ο ChatGPT δεν τα κατάφερε. Θέλω να μου πεις για ένα καινούργιο τραγούδι που λέγεται Magnetic, είναι ο τίτλος, και είναι από Μπάουσα, B-A-U-S-A. Για να δούμε, να καταφέρει.
2: Για να δω τι θα βρω. Φυσικά, το βρήκα κανονικά. Το τραγούδι Magnetic από τον Μπάουσα κυκλοφόρησε στις 27 Φεβρουαρίου του 2026. Πρόκειται για ένα κομμάτι που ανήκει στη χορευτική και ηλεκτρονική μουσική, συνήθως σε συνδυασμό με το κομμάτι Addicted to Your Love. Θέλεις να σου πω που μπορείς να το ακούσεις ή αν ψάχνεις τους στίχους?
0: Όχι, μια χαρά. Λοιπόν, αυτός το βρήκε τουλάχιστον. Ο φίλος μου ο Gemini το βρήκε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα, ναι. Εντάξει, καλά πήγε. Καλά. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την ώρα με την Έλενα Παπαρίζου, παρακαλώ, που σαν σήμερα το 2005 σήκωσε το τρόπαιο ψηλά και κατέκτησε ολόκληρη την Ευρώπη με το τραγούδι My Number One.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Άλλο ένα τραγούδι που επιστρέφει στο παρόν, Milky and David Guetta σε αυτήν την περίπτωση, Just the way you are, ένα τραγούδι από Milky που είναι του 2002, άρα επιστρέφει περίπου 24 χρόνια μετά και με άλλα remixes, αλλά αυτό το ξεχωρίσαμε πάρα πολύ. Ακούγεται δυνατά εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3 και βεβαίως στο choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου με τα ΣΥΤΑ Rewards πηγαίνετε για διακοπές με 6.000 ευρώ, γιατί εξαργυρώνετε stars, παίρνετε στην κλήρωση και τέσσερις από εσάς κερδίζετε μία από τις τέσσερις δωρεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές Κύπρο και εξωτερικό. Βρείτε και εσείς τις λεπτομέρειες στο sita.com.cy / rewards. Υποσχέθηκα τρία στα γρήγορα, μιλώντας πάντα για τα καθημερινά μας ανέκδοτα. Αν και νομίζω τα dad jokes τα ξεχάσαμε τον τελευταίο καιρό.
1: Andy's Daily Dad Jokes.
0: Θα ξεκινήσω με ερώτημα. Παρακαλώ. Γιατί οι πίκλες είναι πάντα λίγες? Γιατί είναι πίκλες. Πίκλες. Πίκλες. Έχω μια απορία. Πού είναι θαμμένος ο καλύτερος βιντεογράφος της Ινδίας? Δεν θα είναι στο Μοντάζ Μαχάλ? Και ένα τελευταίο. Αγγλοκύπρια συνωμοσιολόγος. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Κρίση πανικού. Κρίση πανικού.
1: Andy's Daily Dad Jokes.

Μίκα, relax, τε γυρίζει στο πλαίσιο της Throwback Thursday εδώ στον Choice FM στα 22 λεπτά μετά τις 9. Good morning, beautiful people. Τι κάνετε, πώς είστε? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Έχω ένα για όλους όσοι προτίθενται να παντρευτούν και έχω πολύ καλή σχέση με άνθρωπους που παντρεύονται λόγω και της ιδιότητάς μου ως DJ και wedding DJ. Δεν στεναχωριέσαι, λέει, που όλοι οι φίλοι σου είναι παντρεμένοι ενώ εσύ όχι? Στεναχωριέμαι, αλλά δεν μπορώ να τους βοηθήσω. Καλό, καλό, νομίζω είναι καλό. Και ευχαριστώ τον Ανδρέα που το μοιράστηκε μαζί μου. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Συζητάμε διάφορα, ζητάτε τραγούδια, σχολιάζουμε το Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε Guess the Sound. Για ακούστε άλλη μία τον ήχο. Τι ακούτε? Αυτοί που είναι fans ξέρουν και ακριβώς τι ακούνε. Δηλαδή, μου έχουν πει και το χρώμα. Άντε, έδωσα μία βοήθεια τώρα στο μισάωρο περίπου πριν από το τέλος. Ο φίλος μου, ο Georgian, για παράδειγμα, λέει Airplane Engine, maybe. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Το μηχάνημα που κουρεύει το γρασίδι μου γράψατε. No, no, no. Λοιπόν, 97 710 710 για τις δικές σας μαντεψιές.

0: Featuring Pollyanna, μελωδία, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μόνο εδώ ακούτε τα καινούρια πριν καν γίνουν επιτυχία. Και μόνο εδώ απολαμβάνουμε τόση ποικιλία μουσικής. Δηλαδή, πόσο πολύ μ' άρεσε αυτό το τραγούδι. Νέο entry στο playlist του Choice FM και χαίρομαι ιδιαιτέρως για όλο αυτό που γίνεται. Πουθενά αλλού δεν θα ακούσετε τέτοια τραγούδια να είναι το ένα μετά το άλλο και λιγότερες επαναλήψεις. Προσέξτε, πολύ σημαντικό. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Spread the word, να γίνουμε ακόμη περισσότεροι. Θέλω να υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας, ο οποίος ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Το Choice Breakfast χαρίζει 5 διπλές προσκλήσεις για το Φασούρι Watchermania Watcher Pack σε 5 τυχερούς. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber, γράφοντας Φασούρι Watcher Pack και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την πόλη σας. Στο 97-710-710. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Ποιος είναι αυτός? Σιγά μιλώ το όνομά μου με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ήθελα. Ποιος είναι αυτός ο μπάγλα μας? Λοιπόν, άρα γράφετε στο Viber στο 97-710-710 Φασούρι Watcher Pack και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την πόλη σας. Keep it locked. More hits coming up next.
1: Choice FM. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Καθημερινή ευκολία. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρικρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're looking for.
7: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only.

0: You know what this is. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Τσέιντ Μακρέι στο φινάλε του Choice Breakfast. Είναι και τα παιδιά μου τα καλά εδώ. Η Ζωή, η Ραφαέλα και ο Δημήτρης. Εντάξει, της Νατάσας είναι τα παιδιά, αλλά είναι εδώ, είναι και δικά μας παιδιά, αγαπημένα. Και μπορεί και να τρόμαξαν λίγο. Να, θα ζήσεις πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Έλεγα για τα δικά μας τα παιδιά. Λέω εντάξει, της Νατάσας είναι, αλλά είναι και δικά μας παιδιά. Μα συγγνώμη δηλαδή. Τώρα με τη σχέση που έχουμε εδώ, για πες.
1: Μια οικογένεια πια σε τούτο εδώ το στούντιο του Choice FM.
0: Αχα.
1: Έτσι είναι αυτά, ωραία πράγματα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Οικογενειακές ιστορίες.
1: Έχω να δηλώσω και δημοσίως ότι είναι από τις καλύτερες. Το κάνει το καλύτερο babysitting. Και εσύ, καλά, ο Ντρέας δεν το συζητώ καν.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Είμαστε. Ναι. Όποτε θέλετε να πάτε.
1: Μας το έχετε πει, θα το φροντίσουμε.
0: Θα πρέπει να έρθουμε σπίτι σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, θα τα έχουμε τα παιδιά να έχουν τα κρεβάτια τους και όλα αυτά. Ναι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Δεν θα κοιμηθούν, μην αγχώνεσαι.
0: Α, τι θα κάνουμε.
1: Θα σας έχουν εκεί και θα πέσουν για ύπνο, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Netflix and chill.
1: Ναι, το φαγητό.
0: Εντάξει.
1: Σνακ.
0: Βιολογικά πάντα. Όχι. Ξαρτάται. Εντάξει, okay, εντάξει. Λοιπόν, ας μην τα βγάλουμε στη φορά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πριν φύγω όμως, να μεταδώσω και πάλι τον ήχο που ψάχναμε τόση ώρα. Για ακούστε. Ελπίζω να μην τρομάζετε έτσι όπως το μεταδίδω στην αέρα. Μέσα από τα ηχεία σας. Λοιπόν, και η σωστή απάντηση είναι ότι αυτός ο ήχος ανήκει στο lightsaber από το Star Wars, και μάλιστα είναι το κόκκινο lightsaber, δηλαδή το φωτόσπαθο, και χαίρομαι ιδιαίτερως που υπάρχουν fans ανάμεσά μας που το βρήκαν με τη μία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο πρωί στις 6:30. Σας αφήνω με την Καμίλα Καπέγιο featuring the baby My Oh My. Bye bye. Choice FM

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
4: More hits coming up next. On Choice FM.

Και πολύ καλή μας ημέρα, Χάιρι Στάιλς. Ακούσαμε πριν από λίγο, είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. 21 έχει ο μήνας σήμερα, ημέρα Πέμπτη, και μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Πολλοί Κωνσταντίνοι, Κώστιδες, Ελένιδες, πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια. Ένα ξεχωριστό λόγο να γιορτάζετε τη σημερινή ημέρα. Έχουμε ξεκινήσει φυσικά με πολλή μουσική και hits only. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710. Και φυσικά δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: μιλήσει για τα ζώζια.
1: Ορίστε, αυτά είναι, με προλόγησε και ο γιος, γιατί αν δεν μιλούσε ζωντανά στο μικρόφωνο, θα έβρισκα τον πελά μου αμέσως μετά. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τα ζώδια. Τρία θα δούμε σήμερα, τα οποία λέει δεν πάβουν να δίνουν ευκαιρίες μέχρι να κλείσουν οριστικά την πόρτα πίσω τους. Γιατί όπως και να έχει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που συγχωρούν πολύ πιο εύκολα από τους υπόλοιπους και δίνουν ευκαιρίες ξανά και ξανά μέχρι πλέον να καταλάβουν ότι δεν αντέχουν άλλο και μετά τέλος σταματάνε. Λοιπόν, έχουμε τον καρκίνο, ο οποίος είναι από τα πιο συναισθηματικά και δοτικά ζώδια του ζωδιακού. Δένεται βαθιά, λέει, με τους ανθρώπους και επενδύει ουσιαστικά στις σχέσεις του. Ακόμα και όταν πληγώνεται, προτιμά να δώσει, που ήμουνα, κάτσε γιατί το χάσα, προτιμά, λέει, να δώσει χρόνο και ξανά ευκαιρίες μέχρι να δει ότι ο άλλος άνθρωπος που έχει απέναντί του δεν αξίζει και να πατήσει φρένο. Μετά έχουμε και τον ζυγό, ο οποίος αποφεύγει, λέει, τις συγκρούσεις και προσπαθεί πάντα να κρατήσει τις ισορροπίες. Δεν του αρέσουν οι εντάσεις και γι' αυτό συχνά, λέει, επιλέγει να συγχωρήσει. Πάντα συζητάει και πάντα δίνει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία, ειδικά στις προσωπικές του σχέσεις. Κάνει μεγάλες προσπάθειες για να μην χαθεί μία σύνδεση και αυτός όταν φτάσει στο τέλμα, τέλος, βάζει φρένο και σταματάει, διακόπτει την οποιαδήποτε σχέση έχει δημιουργηθεί. Και το τελευταίο ζώδιο είναι οι ιχθύες, οι οποίοι βλέπουν πάντα το καλό στους ανθρώπους, ακόμη και όταν όλοι οι υπόλοιποι έχουν σταματήσει, λέει, να προσπαθούν. Είναι συμπονετικοί, ευαίσθητοι και συχνά συγχωρούν λάθη, επειδή πιστεύουν πως τα συναισθήματα αξίζουν περισσότερο από τον εγωισμό. Γι' αυτό δίνουν, λέει, αμέτρητες ευκαιρίες στα ψαράκια, ελπίζοντας πως τα πράγματα θα αλλάξουν. Όμως στο τέλος η απογοήτευση συσσωρεύεται μέσα τους σιωπηλά και φτάνουν στο σημείο να κάνουν το λεγόμενο μπαμ που λέμε και τέλος σταματάνε. Να σας πω κάτι, είναι ωραίο να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες, αλλά όταν βλέπεις σε κάποια φάση ότι ο άλλος κάπου σε εκμεταλλεύεται, πρέπει να το σταματάμε λίγο αυτό και να μην αφήνουμε να μας εκμεταλλεύονται γενικότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έρχεται Beyoncé και Shakira. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Coming up next. Choice FM. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

Κάπου στην Αμερική, μια ωραία μέρα, ένας κύριος είπε να αγοράσει ένα πλυντήριο από το Facebook, το Marketplace, και το αγόρασε. Το παρέλαβε στο σπίτι του, λοιπόν, έτσι για να σας διηγηθώ την ιστορία. Το παρέλαβε στο σπίτι του και πήγε να το βάλει σε λειτουργία, να βάλει τα ρούχα του, να τα πλύνει. Έλα μου όμως που το πλυντήριο όχι απλά δεν δούλευε, τίποτα. Τέλος πάντων, έκλαιγε τα λεφτά του, σου λέει, μου πουλήσανε πλυντήριο που δεν δουλεύει. Τέλος πάντων, φωνάζει έναν άνθρωπο που επισκευάζει πλυντήρια να το διορθώσει, να δει περί τίνος πρόκειται το πρόβλημα. Και έτσι υπάρχει και το συγκεκριμένο βίντεο στο διαδίκτυο, αναρτημένο, να το δείτε. Πάει ο άνθρωπος, λοιπόν, να επιδιορθώσει τη βλάβη, να δούνε σε τι οφείλεται που δεν λειτουργεί το πλυντήριο. Το ανοίγουν από εδώ, το ανοίγουν από εκεί και τι ανακαλύπτουν μέσα στο πλυντήριο. Χιλιάδες δολάρια, παιδιά, μιλάμε για πολύ χρήμα. Αν παρατηρήσετε και το βίντεο, βγαίνει από όπου μπορείτε να φανταστείτε, από οποιοδήποτε εσωτερικό μέρος του πλυντήριου, βγαίνουν χαρτονομίσματα. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε το σοκ που έπαθε ο άνθρωπος, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να αγοράσει το πλυντήριο και του βγήκε χρηματοκιβώτιο, ξέρω εγώ. Μεγάλη χαρά είχε και στο τέλος, λέει, άφησε και φιλοδόρημα 1000 ευρώ, 1000 δολάρια στον άνθρωπο που εν τέλει άδειασε όλα τα χρήματα από μέσα και στο τέλος το επισκεύασε. Ορίστε, αυτά ήταν. Τώρα εμένα ύποπτο μου φαίνεται αυτό και πώς καταφέρανε και κρύψανε τόσα χρήματα μέσα σε... δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει, είδες, του χαμογέλασε η τύχη με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια και πλυντήριο και χιλιάρικα. Αυτά είναι. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.

θυμίζω αυτό το Σάββατο 23 του Μάη, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shops στα Σύνου 45 στη Λευκοσία. Θα βρισκόμαστε εκεί με live link από τις 4 μέχρι και τις 6 με Άντωνη 642 και εγώ θα είμαι παρεούλα του. Αμέσως μετά, μόλις τελειώσουμε το link, ο Άντωνη θα παίξει μουσική 6 με 8 μουσικάρες, όπως μόνο αυτός ξέρει να μας χαρίζει. Και φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και θα έχετε και την ευκαιρία να δηλώσετε συμμετοχή σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Fab.
2: Έχει αγωνά. The Nugget Fab. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Στα 6 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε ακόμη μία Πέμπτη εδώ, 21 του μηνός του Μάη. Σιγά σιγά μας αποχαιρετά και αυτός ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μηνυματάκια διαβάζω στο Viber στο 97 710 710. Παρεούλα μου φυσικά για αυτή την ώρα. Έχω το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

κάμερα να υπήρχε μέσα στο στούντιο να κάνει live μετάδοση για αυτό το χορευτικό ιστριπλούν που έχω απέναντί μου από τα τρία μου παιδιά. Το έχετε μάθει όλο, έτσι. Δεν χάνεται βήμα. Η χορογραφία στην τελειότητά της. Αγαπημένο τους τραγούδι το προηγούμενο. Γι' αυτό είχαμε και αυτό το υπερθέαμα εδώ μέσα στο στούντιο του Choice FM. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα, πάμε αυτό το Σάββατο 23 του Μάη, στο οποίο σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Nidi Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Live link θα έχουμε φυσικά, Choice FM 4 με 6, Άντωνη Σίξ Φορτού και εγώ έτσι στο πλευρό του αγκαζέ. Και αμέσως μετά, μόλις τελειώσει το live link, 6 με 8, ο Άντωνη θα παίξει ένα δυναμικό DJ set με hits only. Φυσικά, έτσι για να το αναφέρω και αυτό, θα μπορείτε να υποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα που θα έχουν εκεί στο κατάστημα και ακόμη καλύτερο, θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ. Choice.

0: Ξεκολλημένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
8: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
7: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
8: Τον δρόμο που σε χωράει.
7: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
8: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
7: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
8: Cyprus Pride 2026.
7: Cyprus Pride 2026.

0: My Life News.
1: Δέσποι Ασαλταπάκια, My Life News, Δεσποινάκι μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και αυτή την Πέμπτη στην παρέα του Choice για να πούμε τα νέα της ψηφαγωγίας. Να δούμε λίγο κάτι διαφορετικό στην επικαιρότητα πέρα από τις βουλευτικές εκλογές που ακούμε πολύ συχνά αυτές τις
1: μέρες. Εν τω μεταξύ μου βγάζει και πολλά διαφημιστικά, ξέρεις, παντού όπου και αν μπω σε sites από εδώ από εκεί, παντού πετάγονται μπροστά μου.
2: Ακριβώς, να πάμε στην ψηφαγωγία απλά με λίγο διαφορετική, έτσι, ένα διαφορετικό συνέστημα, καθώς θα μιλήσουμε για το Survivor και για τη λήξη φυσικά του reality επιβίωσης, καθώς μετά από ένα πολύ μεγάλο ατύχημα που είχε ένας παίκτης, ο Σταύρος Φλόρος, πιστεύω όλοι έχουμε ακούσει κάτι πανητή γι' αυτό, ο παίκτης που δυστυχώς ακροτηριάστηκε στο ένα το πόδι, σε ένα σημείο του ποδιού, έληξε λοιπόν το reality επιβίωσης και θα πάρει το ποσό αυτό που θα προοριζόταν για τον νικητή, τα 250.000 ευρώ, ο Σταύρος Φλόρος, που όπως είπε και ο Γιώργος Γιαννός, στο επεισόδιο που προβλήθηκε, αυτός είναι ο πραγματικός survivor στην τελική. Επίσης, οι παίκτες που ήταν εκεί πέρα στο συμβούλιο έδωσαν και ένα μεγάλο μπράβο στον άλλον παίκτη που ήταν μαζί του, τον Μάνο Μαλιαρό, καθώς αυτό συνέβαλε πάρα πολύ στο να παραμείνει ζωντανός ουσιαστικά ο Σταύρος Φλόρος. Αυτός τον έβαλε από τη θάλασσα και τον ενημέρωσε την παραγωγή για το μεγάλο ατύχημα που είχε. Και εννοείται ότι όλοι οι παίκτες μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους, είπαν ότι ήταν μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Και κάπως έτσι έληξε και αυτό το reality επιβίωσης, χωρίς να υπάρχει κάποιος νικητής μέσα από τα αγωνίσματα, αλλά δυστυχώς λόγω αυτού του άσχημου περιστατικού.
1: Επειδή εντάξει, εγώ το συγκεκριμένο το reality δεν το παρακολουθώ. Η αλήθεια είναι, είμαι από αυτούς που μπορεί να παρακολουθήσουν ένα reality την πρώτη σεζόν, ξέρεις, και μετά όταν βγαίνει και ξαναβγαίνει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να παρακολουθήσω. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω, το συγκεκριμένο το reality θα συνεχίσει άραγε να υπάρχει, ενώ μέσα στις επόμενες χρονιές?
2: Που συζητιέται, η αίσθηση που αφήνει σε μένα προσωπικά είναι ότι ίσως δεν συνεχίζει, γιατί υπάρχει αυτό το μαύρο σύννεφο ουσιαστικά. Δεν ξέρω τώρα αν η παραγωγή θα μπει σε αυτή τη διαδικασία στο μέλλον. Μπορεί και να συμβεί, μπορεί και όχι. Θα δούμε πώς θα γίνει. Να πούμε ότι ο παίκτης που έχει τραυματιστεί, ο Σταύρος Φλόρος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μαϊάμι και γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις, εγχειρήσεις για τα πόδια του. Τον επιτρέπει και ένας Έλληνας γιατρός που βρίσκεται εκεί.
1: Ναι.
2: Και είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Οπότε μένει να δούμε και τα επόμενα νέα για την υγεία του παίκτη αυτού που είχε αυτή την κατάληξη με το πόδι του.
1: Μάλιστα.
2: Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε και στα της Eurovision, καθώς ο Ακύλας επέστρεψε στην Ελλάδα και παρόλο που ακούστηκε τις τελευταίες μέρες ότι είχε ένα θεματάκι και αυτός με την υγεία του, είχε πυρετό, δεν ένιωθε πολύ καλά, ίσως και την ένταση της όλης διαδικασίας του διαγωνισμού. Ωστόσο, σήμερα βρέθηκε στην ΕΡΤ για να παραχωρήσει συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και τον βρήκαν εκεί και οι δημοσιογράφοι από τις υπόλοιπες εκπομπές. Παραχώρησε κάποιες δηλώσεις και τον ρώτησαν για ποιο λόγο ζήτησε συγγνώμη. Γιατί ήταν γνωστό ότι ακριβώς μετά τη λήξη της Eurovision ζήτησε συγγνώμη από όλη την Ελλάδα, γιατί περίμεναν όλοι να νικήσει. Λέει και ο ίδιος ότι περίμενε περισσότερα και ένιωσε ότι έχω κάνει, λέει, κάποιο λάθος εγώ. Ήταν πολύ βαρύ για τον ίδιο εκείνη τη στιγμή και δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ. Ωστόσο, είναι καλύτερα τώρα ψυχολογικά, το έχει αφήσει λίγο πίσω του και συγκεντρώνει τη σκέψη του και τις δυνάμεις του στα επόμενα που έρχονται και στο άλμπουμ που βγαίνει τώρα αυτές τις μέρες με τα καινούργια τραγούδια που ήδη κυκλοφορούν λίγο στο social media, οπότε επικεντρώνεται εκεί.
1: Έλα μωρέ μάνα μου, ξέρεις τι γίνεται τώρα όταν με οτιδήποτε, είτε είσαι αθλητής, είτε είσαι πας να εκπροσωπήσεις μια χώρα εκτός, ρε παιδί μου, κατάλαβες, ασχέτως διαγωνισμού, ασχέτως με τι, όταν εκπροσωπείς τη χώρα σου, νιώθεις μεγάλη ευθύνη και βάρος ότι κουβαλάς τις πλάτες σου, οπότε εντάξει, μάνα μου.
2: Αυτό που συζητάνε όλοι και είναι και αυτό που θα πω και εγώ είναι ότι στην Ελλάδα και στην Κύπρο όταν μας εκπροσωπεί κάποιος και πάει καλά, μπράβο του. Όταν δεν πάει καλά, τον τρώμε και τον σχολιάζουμε αρνητικά. Δηλαδή κάπου λίγο να βρούμε τα σωστά πατήματα.
1: Είπες μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή, Δέσποινα, το ξέρεις. Και ισχύει 100%.
2: Ισχύει και στον αθλητισμό, δηλαδή και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βλέπουμε και τα παιδιά, άλλους αθλητές, τον Λουί Καραλή, τους δικούς μας εδώ πέρα, τον Μάριο του Γιώργη. Βλέπουμε πάρα πολλούς αθλητές που διαγωνίζονται, δίνουν την ψυχή τους.
1: Αυτό
2: αλλά
1: ακριβώς.
2: Αν δεν τα πάει καλά, το σχολιάζουμε αντιδικά.
1: Εκεί ξέρεις τι γίνεται. Είναι ότι δεν μπαίνουμε ποτέ και στα παπούτσια του άλλου. Γιατί άμα ήμασταν εμείς στη θέση τους, ας πούμε, τι είμαστε σίγουροι, δεν θα τα πηγαίναμε καλύτερα. Ξέρω, κατάλαβες τώρα πώς το λέω.
2: Ναι, ναι. Ας διέχουμε τα πράγματα στη σωστή διάσταση, ότι πάνε πρώτα με τη δική τους ψυχή να δώσουν το καλύτερο σε αυτό και φυσικά αν πάνε καλά, συγχαρητήρια πρώτα στους ίδιους που διαγωνίστηκαν και πήγαν καλά και μετά που εκπροσώπησαν και την κάθε
1: φορά
2: τους χωριστά.
1: Ακριβώς όπως
2: το λες. Πολλά έχουμε στο My Life, να πω ότι υπήρχε ένα διαγωνισμό στο Instagram. Ένα giveaway όποιος έτσι θέλει να δοκιμάσει την τύχη του και φυσικά έρχονται και πολύ όμορφα πράγματα μέσα στο Μάιο και στο καλοκαίρι.
1: Πες μας τι έχει το giveaway, μας τα αφήνεις έτσι.
2: Αφορά έτσι κάποια είδη ή ένα λευκά είδη τέλος πάντων.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ χρήσιμα να ξέρεις.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ είμαι στη φάση που θέλω να τα αλλάξω και οπότε δεν μπορώ να πάρω μέρος στο διαγωνισμό, να πάρουν άλλοι, εντάξει, ας το εγώ.
2: Ακριβώς, για τις ακράτειες του σώμα θα θέλει να μπει. Αυτά και άλλα πολλά φυσικά μέσα από τα social media που ο κόσμος μπορεί να μείνει συντονισμένος.
1: Τέλεια. Δέσποινά μου, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. My Life News on Choice FM.

0: Save Me Tonight από Jennifer Lopez και David Guetta. Ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, κάπου εγώ εδώ σας αποχαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ το Dionysos Mansion που ήταν παρεούλα μου για αυτή την ώρα. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Τάσος Σταυρίδης, ο Σάντι Γαλανόλευκη σήμερα με τον μπλε του. Μ' αρέσει το μπλε, σου πηγαίνει πάρα πολύ να ξέρεις.
1: Το είπα κι άλλες.
0: Κι άλλες το είπαν. Εντάξει, δική μου η γνώμη μετράει περισσότερο. Σου πηγαίνει πολύ το μπλε, μη γελάς. Λοιπόν, αποχωρώ. Θα τα πούμε ξανά αύριο Παρασκευή. Να προσέχετε και να έχετε καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Αυτή η εκπομπή είναι μια χορταστική χορηγία από την αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nice Head Pub.
2: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
3: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
4: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
8: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Η Νατάσα Τούρζα φεύγει, ο Τάος Σταυρίδης έρχεται. Αυτό συνήθως γίνεται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3, εδώ στον Choice FM που ακούτε από τους 104,3 ή από τους 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy. Application βεβαίως. Καλωσορίστε λοιπόν μέχρι τις 3. Hits only, πολλά τα ενδιαφέροντα και σήμερα. Μόνο μέσω μηνυμάτων η επικοινωνία μας στο Viper 97 7 10 7 10. Λοιπόν, ξεκινάμε. Με Ντράκουλα, πάμε.

Choice Cocktail στην παρέα μας βεβαίως, καθημερινά 12 με 2, η Naxxed Pub, και το να επιμένεις στο αυθεντικό έχει αξία. Για 25 χρόνια τώρα η Naxxed Pub κρατά σταθερά τις αξίες της ζωής στη ζωή μας. Όλα αυτά λοιπόν στα 13 τώρα μετά από τις 12, στο Ηλιόλου, στο μεσημεράκι, περιμένουμε, λένε βροχές. Τώρα στο δρόμο είναι, θα δούμε. Εδώ πάντω στο Στρόβολο δεν βρέχει. Αν ρίχνει, όπως λέμε, καρεκλοπόδαρα κάπου αλλού, 97-7-10-7-10, στείλτε ένα μήνυμα. Εκεί στείλε μεσό, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα βεβαίως, εννοείται, Κωνσταντίνου και Ελένης, και η Κωνσταντίνα γιορτάζει, η Ελένη. Μόνο η ωραία Ελένη δεν γιορτάζει. Τι να γιορτάσει η γυναίκα τώρα, με λευκά χέρια και ξανθιά την περιγράφει ο Όμηρος, με μαύρα χέρια και κοντά μαύρα μαλλιά, τι θα μας τη δείξει όλα. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, μυθολογία είναι, δεν ξέρεις, καμιά φορά. Ήταν υπαρκτό, δεν ήταν. Τέλος πάντων, ο καθένας, και δεν είμαι από αυτούς που θα πω, α, δεν πάω να δω την ταινία, και θα πάω να τη δω και να τη ευχαριστηθώ. Έτσι, εντάξει, okay. Επίσης, έχουμε Διεθνή Μέρα Τσαγιού. Mm-hmm. Και η Μέρα Δράσης, λέει, εδώ δώστε προσοχή για την ψυχική υγεία. Άρα λοιπόν, χαλαρά, παιδιά. Choice.

Hits Only, αυτός είναι ο Daniel Merriweather, Impossible. Μάρο, ναι, φιλιά στη φίλη μου τη Μάρο, μια χαρά λέει είναι η Λεμεσός. Ξέρεις τι άλλο έγινε σαν σήμερα? Μάλλον δεν είπαμε τι έγινε, είπαμε ποιοι γιορτάζουν. Το 1986 γεννιούνται τα πρώτα τρίδημα με εξωσωματική στην Ελλάδα και ένα από αυτά είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος και γιορτάζει και έχει γενέθλια σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Και το 2005, you are the one, ναι, ναι, ναι. Αλυσμόνετε στιγμές. Πότε θα τις ξαναζήσουμε, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε. Ναι, Alex Warren. Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

κάνει σαπέλ ρόν. Μα καλά την είπα, Άντι. Ναι. Λοιπόν, διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα εδώ στο θέμα online. Και βέβαια έμαθα και κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Και το θέμα έχει να κάνει με το τι ποσό βάζουμε μέσα στο φακελάκι όταν πάμε σε ένα γάμο. Βέβαια, θα μου πείτε, εξαρτάται από τη σχέση που έχεις με το ζευγάρι. Πάντως λέει εδώ, και είναι αυτό που δεν ήξερα, ότι πάνω κάτω το ποσό υπολογίζει να βάλει κάποιος ανάλογα με το πόσο στοιχίζει στο ζευγάρι το κεφάλι, εκεί έτσι να το πω, στο χώρο, πόσα χρεώθηκε για αυτά που θα πάτε, θα φάτε και θα πιείτε. Τέλος πάντων, λοιπόν, λέει ένας πρακτικός οδηγός που συνήθως θεωρείται φυσιολογικός είναι 50 με 80 ευρώ πιο casual μακρινή σχέση, ειδικά αν είσαι μόνος. Α, ναι, εξαρτάται, αν πάτε δύο, έτσι. Λοιπόν, τα 80 ευρώ θεωρούνται απολύτως ok αν είστε φίλοι, αλλά όχι πολύ στενοί. Μάλιστα. Στο κατοστάρικο είναι ένα πολύ συνηθισμένο και ασφαλές ποσό για ένα άτομο. Για ένα. Τώρα, πλάς 120 ευρώ για ένα άτομο, αν ο γάμος είναι έτσι πιο γκλαμουράτος, ρε παιδί μου, λέει, ή θέλεις να είσαι και πιο, να γίνεις μάλλον, πιο γενναιόδωρος. Από 150 με 200 ευρώ, αν πάτε ως ζευγάρι ή είστε πολύ κοντινοί φίλοι. Μάλιστα. Και πλάς 200 ευρώ, όταν έχετε στενή σχέση με την οικογένεια, η κουμπάρη, πολύ κοντινή φίλη. Νομίζω ότι τώρα κουμπάρος 200 ευρώ, ναι, καλά, λέει πλάς 200 ευρώ. Πάντως ολοκληρώνεται το άρθρο με αυτό που λέει, ότι αρκετός κόσμος στην Κύπρο έχει την αίσθηση ότι τα ποσά στα φακελάκια πλέον έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά το 2021 με 2022. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε, δεν ξέρω. Αν έχετε κάποια άποψη, πολύ ευχαρίστως να την διαβάσω στο 97 710 710. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Voice up your choice. Hits only.

10 πριν από τη μία. Magnetic. Νεόφιτε, συμφωνώ μαζί σου. Όσο αφορά αυτό που λέγαμε, το τι ποσό μπορεί να βάλει κάποιος σε ένα φακελάκι όταν πάει καλεσμένο σε γάμο. Διότι το θέμα, εκτός των άλλων, δεν είναι ότι πάω σε ένα γάμο. Είναι το θέμα ότι πάω σε πάρα πολλούς. Έτσι. Οπότε, ανάλογα το τι μπορεί ο καθένας, βάζει και βέβαια παίζει ρόλο και η σχέση που έχει με το ζευγάρι. Από εκεί και πέρα, έτσι. Ό,τι μπορεί ο καθένας, σηκώνει τσέπη του. Βάζει. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να αφήσουμε τους γάμους και να πάμε στα live links. Ναι. Μεθαύριο, λοιπόν, σας περιμένουμε. 4 με 6, Άντωνη Six Fortuna, Τάσα Τούρζα. Εγώ θα είμαι πίσω από τις κάμερες. Ναι. Στο live link που έχουμε από τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop εδώ στη Λευκοσία. Είναι στα Σύνου 45. Περίπου στο κέντρο είναι. Κάπου εκεί η περιοχή από ΕΛ που λέμε. Έτσι, κάπου εκεί από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, εκεί θα έχει πολλά και διάφορα. Και ενδιαφέρει άμεσα gamers, content creators, επαγγελματίες γραφείου. Γενικά, αν θέλετε να αναβαθμίσετε το setup σας, θα βρείτε πολύ καλές ευκαιρίες, διότι ακριβώς Σάββατο στα επίσημα εγγένεια θα έχει και εκπτώσεις και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα και βέβαια μπορείτε να λάβετε μέρος και σε μια κλήρωση για ένα voucher αξίας 200 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Μετά τις 6 βέβαια που ολοκληρώνεται το link, ο Άντωνης Six Fortuna συνεχίζει, ανεβαίνει στα DEX και χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Καθημερινή ευκολία, επιλογές αλφα-μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου, Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
7: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
8: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Τσόι κοκτέιλ εδώ στο Choice FM 104,3 98,2. choicefm.com.cy, Choice FM Cyprus στο κινητό, όπως και να μας ακούτε. Συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Λοιπόν, μέρος δεύτερον, είμαι ο Τάος Σταυρίδης, στην παρέα μας καθημερινά 12 με 2 το μεσημέρι, η Naxxed Pub, η οποία για 25 χρόνια αποτελεί το σταθερό προορισμό, ο οποίος συνδυάζει έξοδο, πολύ πολύ πολύ και νόστιμο φαγητό, events και αγώνες. Ξεκινάμε, Just the way you are. And he goes...

Υπομονή, θα έρθουν και τα beach party, παιδιά. Εντάξει, να φτιάξει λίγο, να σταθεροποιηθεί ο καιρός. Έτσι, μπαμ μπαμ, λοιπόν. Showbiz. Θα σας πω κάτι και είναι αληθινό. Το διάβαζα και λέω, έχει πλάκα κάνει. Έδωσε μια συνέντευξη, μάλλον ήταν καλεσμένη, okay, εντάξει, σε ένα podcast η Kim Kardashian, στο Good Hank της Emily Potter. Πόλερ, άλλο είναι ο Πότερ. Λοιπόν, και μίλησε για την ρουτίνα ευεξίας που ακολουθεί, 45 ετών, παραδέχτηκε, παιδιά, ότι παίρνει περίπου 35 συμπληρώματα διατροφής την ημέρα. 35 συμπληρώματα την ημέρα. Ε? Βέβαια, εξήγησε ότι δεν τα παίρνει όλα μαζί στην καθουσιά, τα χωρίζει σε τρεις δόσεις. Αλλά ακόμη και έτσι, λέει, παραδέχτηκε ότι έχει κουραστεί από τα χάπια, ειδικά από το ιχθυέλαιο. Πρέπει να είναι αυτό το ξέρω, μουρουνέλαιο είναι, βγαίνει από το ψάρι που λέγεται μουρούνα, γι' αυτό, έτσι. Αλλά έχει μια γεύση, έτσι μου πάνε, ναι. Το οποίο φαίνεται πως δυσκολεύεται, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Και μάλιστα εξήγησε ότι κάποια στιγμή από μόνη της αποφάσισε να σταματήσει τα συμπληρώματα με ιχθυέλαιο, επειδή είχε φτάσει σε σημείο να νιώθει εξαντλημένη από την ποσότητα των χαπιών που έπρεπε να παίρνει. Όμως δεν κράτησε πολύ, διότι πήγε να κάνει εξετάσεις αίματος και τα αποτελέσματα έδειξαν ξεκάθαρα ότι αυτή η διακοπή επηρέασε τον οργανισμό της. Άκου τώρα να δεις. Με αποτέλεσμα αναγκάστηκε να το ξαναβάλει στο πρόγραμμα. Και μάλιστα, λέει, η Kim Kardashian προέτρεψε την οικοδέσποινα του podcast, την Amy Poehler, να κάνει εξέταση DEXA. DEXA δεν είναι? Μία μέθοδο που χρησιμοποιείται, λέει, για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας και της σύστασης του σώματος. Και μάλιστα είπε ότι μια φορά το χρόνο το κάνουν όλοι στην οικογένεια, μαμά και αδελφές, αλλά δεν πάνε. Έρχεται μηχάνημα από εκεί που μένουνε και ναι, αυτό, σιγά τώρα μην τρέχουνε.

Λοιπόν, πάμε στο βασιλικό ζεύγος. Το ζεύγος βέβαια εντός αγωγικών, διότι αυτός είναι βασιλιάς της pop, αυτή είναι βασίλισσα, γι' αυτό είπα ζεύγος, έτσι. Ξανασυναντήθηκαν λοιπόν, ξανασυναντήθηκαν, λέει ο άλλος, τι λέει τώρα, στο Hot 100 για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, έτσι. Μιλάμε βέβαια για τον Michael Jackson, ο οποίος λόγω της ταινίας Michael είδε 4 κλασικές του επιτυχίες να μπαίνουν στα charts, και η Madonna από την άλλη επέστρεψε και αυτή στα charts με τη νέα της συνεργασία με τη Sabrina Carpenter. Το τραγούδι λέγεται Bring Your Love, έτσι. Αυτή ήταν η συνάντηση που είπα. Πάρα πολύ ωραία. Sabrina Carpenter είπα, έρχεται. Choice FM. It's only. It's only.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: Mud Racer,
5: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
7: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

video games. Σας κοκτέιλ και ακούστε τώρα κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Έγινε, παιδιά, ένα ελεγχόμενο πείραμα σε σουηδικό μικρό καφέ. Έτσι. Το πείραμα έγινε για να εξερευνήσει τις πραγματικές δυνατότητες των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον. Τι κάνανε, λοιπόν? Πήρα ένα agent, λέγεται, ονόματι Μόνα, έτσι. Η Μόνα, λοιπόν, ανέλαβε τη διαχείριση σχεδόν όλων των λειτουργιών του καφέ Άντων στη Στοκχόλμη. Τα φιλιά μου στη Στοκχόλμη, ναι. Με στόχο την κερδοφορία και τη φιλική ατμόσφαιρα. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Το καφέ σημείωσε κέρδη άνω των 5.700 δολαρίων από τον Απρίλιο. Αχα. Αλλά η Μόνα έχει ήδη ξοδέψει σχεδόν το σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού των 21.000 δολαρίων. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση αποθεμάτων και λογιστικής, όπως υπερβολικές ή ελλιπείς παραγγελίες προμηθειών. Για ακούστε.

Η Μόνα παρήγγειλε 6.000 χαρτοπετσέτες, 4 κιτ πρώτων βοηθειών, 3.000 λαστιχένια γάντια, καθώς και ντομάτες εν κονσέρβα, είναι ντοματοπελτές λαγκαδά που λέμε, ναι, για το μικροσκοπικό καφέ, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται καθόλου σε κανένα πιάτο, οι ντομάτες εν κονσέρβα από το μενού. Επιπλέον, υπήρξαν, λέει, διακοπές στην προμήθεια ψωμιού. Μερικές φορές η Μόνα παρήγγειλε πάρα πολλά αρτοσκευάσματα και άλλες μέρες δεν είχε χρόνο να κάνει μια παραγγελία γέρος πριν την προθεσμία των αρτοποιείων. Γι' αυτό και οι μπαρίστας αναγκάζονταν να αποκλείσουν εντελώς τα σάντουιτς από το μενού. Τέτοια έκανε η Μόνα, ναι. Επίσης, επικοινώνησε η Μόνα με τους υπαλλήλους μέσω Slack, στέλνοντας συχνά μηνύματα εκτός ωραρίου, κάτι το οποίο παραβιάζει τις σουηδικές εργασιακές πρακτικές. Παρά τα προβλήματα, οι μπαρίστας δεν ανησυχούν, λέει, για αντικατάσταση τους από AI, θεωρώντας ότι οι ανώτεροι και οι διευθυντές κινδυνεύουν περισσότερο από απώλεια θέση εργασίας. Οι μπαρίστας δεν τα είδαν κάτι ρομπότ. Θα μου πείτε μετά, άμα χαθεί η προσωπική επαφή. Γεια σας. Tech and video games on Choice FM. On Choice FM. Choice.

Hits Only, αυτό είναι το Iran και είμαστε περίπου στα 10 λεπτά πριν από τις 2, οπότε πάμε και μια βόλτα στο χώρο των video games. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός insider, ο οποίος συνήθως πέφτει μέσα σε αυτά που λέει, Nate the Hate λέγεται, τέλος πάντων, και είπε ότι στο State of Play του Ιούνιου η Sony, εκτός από το Marvel's Wolverine, θα παρουσιάσει και άλλες αποκλειστικότητες για PS5. Έτσι, ανάμεσα σε αυτές, λέει, που περιμένουμε, είναι και το νέο God of War. Το νέο God of War, είχαμε πει και παλαιότερα, δεν θα έχει πρωταγωνιστεί τον Kratos. Αυτό σημαίνει γεια σας, δεν το αγοράζω κιόλας εγώ, έτσι. Μάλλον θα είναι η Φρέια, η γνωστή μάγισσα, ήτανε, ή η σύζυγος του Kratos, η οποία και αυτή ήταν βασίλισσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά και ο Τύρ, ο θεός του πολέμου στη νορβηγική σκανδιναβική καλύτερα μυθολογία, έτσι. Άρα God of War, ναι, χωρίς Kratos, τέλος πάντων. Το νέο κεφάλαιο, λοιπόν, αναμένεται να εξερευνήσει μυθολογίες όπως είναι αυτή των Μάγια, αλλά και μυθολογίες στην Ανατολική Ασία, από Ανατολική Ασία καλύτερα, Κίνα και Ιαπωνία, όλα μαζί σε ένα, δεν ξέρω, χωρίς Kratos. Εδώ παίζαμε καμιά φορά τον Αντρέα, χειριζόμασταν και έλα πάνω, το γιο του, ναι. Αυτά, θα δούμε, τον Ιούνιο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να ευχαριστήσουμε και την Axiat Pub, που είναι μαζί μας βεβαίως καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι. Και φυσικά όλους τους αγώνες τους βλέπουμε εκεί και έρχεται ένα υπέροχο μπασκετικό τριήμερο, Final Four στην Αθήνα, έτσι. Κάντε τις κρατήσεις σας και συνδυάστε και χορταστικές μερίδες και μπύρες σε ψηλά ποτήρια. Λοιπόν, επιστροφή σε λίγο μαζί μου έως τις 3.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisions the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Ηλιόλουστο προς το παρόν, γιατί βλέπω και κάτι σύννεφα να έρχονται εδώ στο Στρόβολο. Τουλάχιστον μεσημέρι, όπως και τα πράγματα, 5η 21 Μαΐου, ξανά. Έχουμε πει από το πρωί, θα έλεγα. Εντάξει, okay. Πολλές φορές χρόνια πολλά όσοι εορτάζονται. Απλά αν μπήκατε τώρα στην παρέα, έτσι. Λοιπόν, τα λέμε, θυμίζω, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM. Οπότε, μέρος τρίτων, ξεκινάμε με Second Voice. Let

21 Μαΐου 2011 η Adele βρίσκεται στο νούμερο 1 στο chart singles των Ηνωμένων Πολιτειών με το Rolling in the Deep. Το τραγούδι βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Adele με τίτλο 21. Το βίντεο του τραγουδιού είχε συγκεντρώσει 7 υποψηφιότητες για τα MTV Video Music Awards. Στις 12 Φεβρουαρίου του 2012 το Rolling in the Deep έλαβε 3 βραβεία Grammy για τον δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και το καλύτερο μουσικό βίντεο μικρού μήκους. Music Calendar on Choice FM. Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits.

Λοιπόν, θα πάμε κινηματογράφο τώρα, διότι εκεί στο Φεστιβάλ των Καννών, εκτός από τα διαγωνιστικά κτλ., γίνονται κάποιες ιδιαίτερες συμφωνίες. Και έτσι λοιπόν μαθαίνουμε ότι η χειρή συμφωνία ανάμεσα στην Amazon MGM, η οποία κατάφερε, λέει, να εξασφαλίσει τα παγκόσμια δικαιώματα της νέας πολυαναμενόμενης ταινίας της Mimi Cave με τίτλο Pumping Black. Μάλιστα. Αστρονομικό ποσό, 20 εκατομμύρια δολάρια κλείδωσε το deal, κάνοντας το Pumping Black την κορυφαία μέχρι στιγμής βέβαια εμπορική επιτυχία του φετινού φεστιβάλ. Τώρα, πρωταγωνιστικό δίδυμο, ποιος είναι ο λόγος, δώσαν τόσα λεφτά. Είναι ο Jonathan Bailey, ναι, του Bridgerton και του Wicked, και η Natalie Portman. Εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται συστάσεις, Natalie Portman είναι αυτή, έτσι. Το σενάριο τώρα ξετυλίγεται, λέει, γύρω από τον κόσμο της επαγγελματικής ποδηλασίας. Δηλαδή έχουμε τον Taylor Mays, τον οποίο υποδίεται ο Jonathan Bailey. Ναι, Bailey. Λοιπόν, είναι ένας 35χρονος ποδηλάτης, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι η ηλικία του αρχίζει να τον θέτει εκτός αθλήματος. 35 ετών, ναι. Τότε τον αναλαμβάνει η Natalie Portman, η οποία είναι μία γιατρός, η οποία οθείται, λέει, από τη δική της δίψα για νίκη και εξουσία. Καθώς η αγωνιώδης πορεία της προετοιμασίας εξελίσσεται, ο Taylor, ο ποδηλάτης, αναγκάζεται να λάβει όλο και πιο σκοτεινά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει το μυστικό του. Ποιος ξέρει τώρα τι τον τάει σε αυτή. Ναι, δεν ξέρω. Αυτό. Καλά. Όταν έρθει η ώρα, απλά έγινε το deal. Love Generation.

number 3. Hey, Mr. DJ. Number 2.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ

0: αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Βουλευταράς App και ησύχασες.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
2: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

0: γίνεται και το Μόμπλαν. Το Μόμπλαν, μια σειρά παιδιά του Γκάι Ρίτς, η οποία έκανε φοβερή επιτυχία στην πρώτη σεζόν και περιμένουμε τη δεύτερη. Και δεν ξέρει ο Αντώνης πότε, και του λέω θα σου πω αμέσως. Θα πω και εσάς. Σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος ο Γκάι Ρίτς, θα τη δούμε τη δεύτερη σεζόν πριν φύγει η χρονιά. Τα γυρίσματα τελείωσαν το Μάρτι, οπότε τώρα είναι σε διαδικασία μοντάζ, φαντάζομαι, έτσι. Μαζί με άλλες παραγωγές, όπως το The Gentleman και το Wife and Dog, μάλιστα. Φοβερό cast, αν δεν το έχετε δει. Μόμπλαντ, Πίρς Μπρόσναν, Χέλεν Μίρεν, Τόμ Χάρντι. Ο Πίρς και η Μίρεν είναι παντρεμένοι, η Ιρλανδός αυτή. Γκαξτερικό είναι το θέμα, έτσι. Ο Τόμ Χάρντι είναι ο άνθρωπος που κάνει όλες τις βρώμικες δουλειές για την οικογένεια. Λοιπόν, αυτά και για το Μόμπλαντ. Άρα, πριν το τέλος της χρονιάς, Κάρολ G. Για να κουνηθούμε λίγο.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application και απο...

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

9 brown eyes. Rain Dance, 10 πριν από το φινάλε. Λέω να ασχοληθούμε με κάτι άλλο πριν αποχωριστούμε. Να αφήσουμε τον πλανήτη Γη. Ναι. Και βεβαίως εδώ θα ξαναπώ ότι το έχουμε διαπιστώσει όλοι πια, ότι στο παρελθόν και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση μας έχει δείξει μέσω σειρών ή ταινιών πράγματα τα οποία, εντάξει, χαρακτηριζόταν τότε επιστημονική φαντασία, και λίγα ή περισσότερα χρόνια αργότερα τα βλέπουμε να γίνονται πραγματικότητα. Τι θέλω να πω. Υπάρχει μια σειρά που παρακολουθώ, είμαστε πλέον στην 5η σεζόν, νομίζω είναι από το Apple, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, που λέγεται For All Mankind. Η σειρά αυτή ασχολείται με το διάστημα και όταν είχε ξεκινήσει μας μετέφερε στο τέλος δεκαετίας του 60, τότε που γινόταν αγώνας δρόμου αν οι Σοβιετικοί ή οι Αμερικανοί φτάσουν πρώτοι στο φεγγάρι. Έτσι, πλέον στην 5η σεζόν φτάσαμε να η ανθρωπότητα να έχει κατοικήσει τον Άρη, να έχει δημιουργηθεί μια πολιτεία κτλ. Και χαριτολογώντας θα έλεγα ότι όταν ήταν η μάχη ποιος θα φτάσει πρώτος στον Άρη, πήγανε μεν, δεν θυμάμαι ποιος πήγε πρώτος, δεν έχει σημασία. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί βρήκαν έναν κλεισμένο κάπου ο οποίος ήταν Βορειοκορεάτης. Ναι. Τώρα, τι θέλω να πω. Η NASA, διαβάζω, ανακοίνωσε ότι 26 του μήνα θα πραγματοποιήσει μια νέα συνέντευξη τύπου όπου θα αποκαλύψει τα σχέδιά της για την πρόοδο του Moon Base. Θέλει λοιπόν η NASA να έχει μια μόνιμη βάση στο νότιο πόλο της Σελήνης στα πλαίσια του προγράμματος Artemis. Έτσι. Να γίνει η Σελήνη δηλαδή το σπίτι των αστροναυτών και η αρχή για μελλοντικές αποστολές προς τον Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εννοείται μένετε εδώ στον Choice FM. Γιατί υπάρχουν δύο φοβεροί λόγοι. Τρεις μάλλον. Hits Only, ναι. Άντωνη 642 για Choice 642 και στις 6. Χάρης Παπαθεοχάρης, Μερά Σάουρ. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ραντεβού αύριο Παρασκευή, άψογα, στις 12 το μεσημέρι, εδώ στον Choice. Bye! Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: For second hand items, you go to bazaars. For property, you go to Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει χόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
8: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
9: More hits coming up next on Choice FM.

Αυτό το κομμάτι φωνητικά στέκεται και χαμηλά και ψηλά και μεσαία και μπάσα και από όλα στέκεται παντού. Γιατί ο ένας είναι πολύ χαμηλά, αφού περιώστε τη swims με τα γρέζια κτλ. Tones and Eyes στα ψηλά, gone, gone, gone. Και βέβαια όλη η παραγωγή, την David Guetta. Και η παραγωγή εδώ η δική μας μέχρι τις 6. Ακούει το όνομα Choice 642. Στα Bucks, ο Άντωνης 642 μέχρι τις 6 και σήμερα. Με μουσικάρες βεβαίως, η παρέα μας έχει τα φοβερά εστιατόρια McDonald's και το εξαιρετικό Big Arts, το οποίο έχουμε δοκιμάσει και φυσικά συστήνουμε ανεπιφυλάκτως. Yes, yes! Ωραία πράγματα και σήμερα, κουφά, πανάξενα, περίεργα, τα του ίντερνετ, τα του όχι, τα τις βουλευτικές, τα ουα, γίνεται μια κατάσταση στην οποία είμαστε σε εγρήγορση όλοι. Λοιπόν, και ελπίζουμε ότι είστε και εσείς εκεί έξω χαμογελαστοί. Yeah, yeah, yeah, έτσι. Λοιπόν, και τα μηνύματά σας βεβαίως στο 97.7.10.7.10. Αυτό είναι το Viber του αγαπημένου σας Choice FM. 97.7.10.7.10. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κάνουμε καβαλέ, για να κάνουμε σοβαρό σοου, όπως κάθε μέρα βεβαίως, το απογευματικό είναι ψυχολογικό αουα μουσικό σοου στον Choice FM. Είναι η ώρα για calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down.

Σαν μουρμουριτό, ακούγεται, αλλά πολύ ωραίο. Μελωδικότατο μουρμουριτό, βέβαια, είναι η Olivia Dean στο πολύ όμορφο Man I Need. Και λίγο πιο πριν το φοβερό, βέβαια, track Fever Dream του εξαιρετικού Alex Warren. Δεν σας είχα πει την ιστοριούλα, νομίζω, που ανέβασε ένα βιντεάκι με το συγκεκριμένο το που ακούσαμε, το Fever Dream. Λοιπόν, και πετάγεται το έτερον του ίμιση και λέει σιγά μην κάνεις επιτυχία, λέει, όπως το Ordinary. Λοιπόν, και μετά από λίγο καιρό έγινε εντελώς viral και βέβαια τεράστια επιτυχία, όπως το Ordinary του εξαιρετικού Alex Warren. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, διότι αν έχει πείνα, η πείνα σου έχει αρχίσει και διαμαρτύρεται ακατά από αυτά, μιλώντας κλπ. Ξέρετε, όταν πεινάμε, ξέρετε τι κάνουμε. Ανοίγουμε ντουλάπια, είναι, μιλάμε, κατάσταση ας. Η λύση έχει έρθει στα McDonald's, ladies and gents. Το νέο Big Guards έχει φτάσει στα εστιατόρια McDonald's και έρθει να μείνει μόνιμα, για καλό μας δηλαδή. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βουδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Guards sauce ενώνονται για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δοκιμασμένο σας λέω. Μην το ψάχνεις λοιπόν. Απολαμβάνεις Big Guards στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Το έχουμε, ε? Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ωραία παράξενα σε λίγο. Έχουμε και... Κάτσε να σας την πω λίγο, να ψαχτείτε κι εσείς για να είστε έτοιμοι για αυτά που θα πω, γιατί είναι λίγο σοκαριστικά. Τι είναι οι Θηριανοί, ποιοι είναι οι Θηριανοί? Λοιπόν, θα το δούμε αυτό λίγο, διότι έχει ξεφύγει ο πλανήτης γενικότερα. Πάμε στο The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
4: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της

Ελ Πορτίλσκο μας είναι προηγουμένως με το ISTS, το φοβερό Beat of Your Heart. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε ωραία, ήταν ο Ντέρ βεβαίως, από γεματάκι φυσικά. Και σήμερα με τρέλα και τα αρέστα, οι καλύτερες μουσικές των αγαπημένων σας Choice FM. Πάμε σε ένα ωραίο από το κυπέτο, να μέσω της Offside διαβάζω, offside.com.cy, για την καταγγελία του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και άλλων 28 οργανώσεων κατά Meta, TikTok και Google. Έλα να ξεκινάνε τα πανηγύρια, έλα να γίνεται κατάσταση. Λοιπόν, σε συνεχή και συστηματική παράβαση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες Digital Services από πλευράς Meta, TikTok και Google, αναφέρεται ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ο οποίος μαζί με άλλες 28 οργανώσεις καταναλωτών από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέβαλαν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους αρμόδιους εθνικούς συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών για δόλειες και παραπλανητικές διαφημίσεις στις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Όπως ανακοινώθηκε, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, η πρωτοβουλία συντονίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών και βασίζεται σε έρευνα. Λοιπόν, δηλαδή είναι κουφά πράγματα τώρα εδώ πέρα, έτσι. Καλά βέβαια και γίνονται, αλίμονο. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Δεκέμβριο και Μάρτιο, Δεκέμβριο 25 Μάρτιο 26 από 13 οργανώσεις καταναλωτών σε ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, εντοπίστηκαν συνολικά 893 δόλειες διαφημίσεις σε 13 χώρες, οι οποίες εμφανίζονταν σε μία ή περισσότερες από τρεις πλατφόρμες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι οργανώσεις αυτές υποστηρίζουν ότι οι τρεις πλατφόρμες αποτυχάνουν συστηματικά να εντοπίζουν και να αφαιρούν δόλειες και παραπλανητικές διαφημίσεις παρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν. Λοιπόν, και όπως αναφέρεται, οι συγκεκριμένες πλατφόρμες δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την προστασία των χρηστών, ακόμη και σε περιπτώσεις που ενημερώνονται για ύποπτες ή παραπλανητικές διαφημίσεις. Σιγά να μην ενημερωθούν τώρα, μάλλον όχι, σιγά να μην συντονιστούν αυτοί και να κάνουν ό,τι θέλουν εμείς οι υπόλοιποι. Λοιπόν, με βάση αυτά τα ευρήματα της έρευνας, η Meta φέρεται να απέρριψε το 43% των δόλειων διαφημίσεων που αναφέρθηκαν, ενώ το TikTok αφαίρεσε το 21% των διαφημίσεων. Παράλληλα, το 37% των περιπτώσεων στο TikTok ανέφερε ότι οι διαφημίσεις είχαν ήδη αφαιρεθεί πριν από το σχετικό έλεγχο. Η Google, σύμφωνα με καταγγελία, αφαίρεσε το 60% των αναφερόμενων διαφημίσεων. Καταλήγοντας, οι οργανώσεις καταναλωτών καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω εγώ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής και να απαιτήσουν από τις πλατφόρμες την άμεση συμμόρφωση μέσω αποτελεσματικότερων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών από οικονομικές απάτες στο διαδίκτυο. Καληνύχτα. Τώρα το σκεφτήκανε. Εδώ γίνεται όλο και χειρότερα αυτή η κατάσταση τώρα δηλαδή τους έπιασε. Έλα ρε, για σοβαρευτείτε λίγο εδώ. Δεν λες πάλι καλά που μπήκαν κάποιες επιτροπές. Μπράβο στους δικούς μας που έκανε και την καταγγελία αυτή. Respect. Άντε.

0: Choice. It's only.
1: Εδώ ψάχνουμε τις απάντες στο διαδίκτυο με τα, αυτά τα τέλος πάντων τα TikTok και τα σούπα μούπες. Λες και εμείς δεν κάνουμε, κάνουμε, αλλά προσέχουμε και τη διαβάζουμε δηλαδή. Και άλλοι ακόμα εκεί. Αυτή εννοώ. Σε κάνα TikTok ψάξε, εκεί μέσα θα είναι αυτός.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά, 6 με 8, ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Και πολλές ψαγμένες παραγωγές μπορούμε να πούμε για το Τέιμι Μπάλα, έτσι. Πολύ ψαγμένες οι παραγωγές του, αλλά εδώ μπήκε σε ένα άλλο φάσμα της μουσικής και έκανε ένα εξαιρετικό Dracula με πολύ ωραία lyrics. Λοιπόν, Τέιμι Μπάλα στον Choice FM. Και τι κάνουμε τώρα?
1: Choice Life Hacks, μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Και μετά από όλα αυτά τα βαψίματα, τα σωματίσματα που κάναμε κτλ, τα οποία όποιοι δεν τα κατέχουμε, τέλος πάντων, καλό θα είναι να φωνάζουμε έναν ειδικό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα που θα σφίξουν ζέστη σε κάποια φάση και θα φύγουν και οι βροχές που έρχονται. Εν μεταξύ, έχουμε στα πράγματα πολύ νερό τώρα, έτσι. Έτσι διάβασα προηγουμένως, θα το δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, και επειδή είναι η εποχή η οποία θα ζεστάνε ο καιρός καλά. Δεν πρέπει να οργανωθούμε με τα αρκοντισιόνια? Δεν πρέπει να γίνεται η κατάσταση? Τώρα που έχουμε βάλει και φωτοβολταϊκά, έτσι, ωραία. Άρα θα παίζουν τα αρκοντισιόνια όπως πρέπει. Όπως πρέπει θα παίζουν όταν έρθει ο ειδικός. Γιατί άμα πάρεις εσύ τώρα ένα καθαριστικό για το αρκοντισιόνιο, το οποίο είδες κάπου στο YouTube, λοιπόν στο TikTok, και την έχεις δει, ας πούμε, αρκοντισιονάς, αδυναυλικός, μάστορας και σουπαμούπες, καλό θα είναι να μην παίζουμε με την υγεία μας. Λοιπόν, διότι το καθαριστικό που έχει ο μάστορας, ο σοβαρός ο μάστορας που είναι στο Δουλευταρά, δεν είναι ό,τι να είναι. Άλλη μόνο. Και έχει και εκείνη τη σακούλα την από κάτω, την η οποία κοστίζει και κάμποσα λεφτά, η αλήθεια. Μελετημένα πράγματα. Αν τα λέμε κουτουρού,

0: Και θες να συγκρίνεις, να δεις τιμές, να δεις δουλειές, μπαίνεις στο Δουλευταρά και τα έχεις όλα μπροστά σου. Πλήρες προφίλ επαγγελματία. Λοιπόν, αξιολογήσεις, φωτογραφίες έργων και επιλογή βέβαια χωρίς ρίσκο, έτσι.
1: Choice Life Hacks. Μία χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.

Μπαντίες γραφείου ή απλά θέλετε να αναβαθμίσετε το setup σας. Σας έχουμε τη λύση εμείς. Σάββατο του μήνα. Σάββατο 23 του μήνα, αγόρι μου. Το Σάββατο που έρχεται λοιπόν, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γενέα του showroom του Needy Shop στην Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εκεί επωφελείστε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση 200 ευρώ voucher. Τα ακούσατε? 200 ευρώ voucher. Κλήρωση. Choice FM δεν λείπει από τα καλά φυσικά και θα είναι εκεί με live link τα απογευματάκι 4 με 6 με εμένα και την Νατάσα να κάνουμε καταστασιόν και βέβαια μετά θα παίξουμε και μουσικούλες μέχρι τις 8 με hits only από τον αγαπημένο σας Choice FM. Άρα 23 του μήνα είπαμε τα απογευματάκι 4 με 6 live link του Choice FM στο Needy Shop στην Στασίνου 45.

0: Έχω. Τι? Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Το κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο

0: Εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Και αν, από τη μαμά Φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
2: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

η οποία επανήλθε στα μουσικά δρόμενα. Δυναμικά βεβαίως, η Λόλα Γιάνγκ, για τη Λόλα Γιάνγκ μιλάμε, η οποία έδωσε μια εμφάνιση που δεν μπορεί βεβαίως να περάσει απαρατηρήτη, συμβάλλοντας την παρουσίαση της ολοκένουργιας σειράς Music Room από το Apple Music. Η Βρετανίδα από πράγματι τραγουδίστρια είναι η πρώτη καλλιτέχνητα βεβαίως που εμφανίζεται στην νέα σειρά παραστάσεων, η οποία έχει ως στόχο να δώσει στους μουσικούς την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τα δικά τους κομμάτια σε ένα μικρότερο, πιο οικείο περιβάλλον. Πολύ καλό αυτό. Με την πρώτη ματιά στην εμφάνισή της να έρχεται αποκλειστικά μέσω του Billboard, με ένα βίντεο της Λόλα Γιάνγκ να τραγουδάει το Can We Ignore It μπροστά σε ένα μικρό κοινό θαυμαστών που συγκεντρώθηκε στα στούντιο της Apple Music στο Los Angeles. Ήταν μια εκτεταμένη ορχιστρική εισαγωγή που διαφέρει από το αρχικό κομμάτι. Γιάνγκ σηκώνει το μικρόφωνο και αφήνει τη δυνατή φωνή της να ξεσπάσει το βίντεο, βεβαίως με το λιτό περιβάλλον να δίνει μια νέα ηχό στους στίχους. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, έκανε και

Γύρω του δωματίου, τραγουδώντας ένα λάξ απευθείας. Λοιπόν, στα μέλη του κοινού που χόρευαν στις θέσεις τους. Δεν θα αρχίσω να κλαίω τώρα, λέει, μέχρι να μου τρέξει το μαγιάζ, αλλά ήταν απλά μια στιγμή που συνειδητοποίησε ότι βασικά η τέχνη είναι το μόνο που έχουμε, λέει στο τέλος, συγκρατώντας τα δάκρυά της η Λόλα Γιάνγκ. Ωραίο. Τέτοια θέλουμε να ακούμε, όμορφα πράγματα. Λοιπόν, κι άλλα όμορφα σε λίγο. Πολύ ωραία πράγματα. Στον Choice FM φυσικά. Ένα από αυτά είναι η ώρα της εκπαίδευσης από το TEPAC. Σε λίγο λεπτομέρειες. Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
1: Μιλάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για την ώρα της εκπαίδευσης από το φοβερό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο είναι δημόσιο πανεπιστήμιο με υψηλές διεθνείς κατατάξεις. Είναι μέσα στα 600 παγκοσμίως και δεύτερη θέση στην Κύπρο σύμφωνα με το QS World University Rankings για το 26. Το πρόγραμμα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχει προσιτά δίδακτρα και απευθύνεται σε νεαρούς πτυχιούχους οικονομικών, μαθηματικών, θετικών επιστημών που θέλουν να μπουν δυναμικά στην αγορά, σε επαγγελματίες που εργάζονται ήδη στον τραπεζικό ή ελεκτικό τομέα και επιζητούν ανέλυξη, και σε όσους θέλουν να στραφούν προς τον κλάδο του fintech και του consulting. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η υποβολή αιτήσεων μπορούμε βέβαια να πούμε ότι γίνονται μέσω της σελίδας του TEPAC, της ιστοσελίδας του TEPAC, ή αν θέλετε στο mail fams.postgraduate@cat.ac.cy ή πιο άμεσα στο 25 00 26 28, 25 00 26 28, για το πολύ ωραίο πρόγραμμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
0: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Tab.
1: Shooters στο Nugget Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With a world on your plate.
7: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
8: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
9: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Από τα πιο ωραία τους είναι αυτό να πούμε έτσι. Από τα πιο ωραία τους τρα Coldplay Μαλή μαζί με Little Sims, Burna Boy και Eliana. Ένα εξαιρετικό We Pray στον Choice FM. Εν τω μεταξύ, μήπως έχετε θέματα με το Google σας, με τα email σας, για πείτε μας, γιατί κάτι τρέχει. Λέω τώρα εγώ. Έχω να πω και για την Google τώρα και το λέω έτσι. Τυχαία έγινε αυτό. Λοιπόν, η οποία Google επανασχεδιάζει τη μηχανή αναζήτησης που την ανέκδειξε σε μια από τις πλουσιότερες εταιρείες στην ιστορία της τεχνολογίας, επιχειρώντας να προλάβει την απειλή που συνιστούν τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης για το βασικό της επιχειρηματικό μοντέλο. Δηλαδή, να πούμε ότι η αναζήτηση αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της Google. Λοιπόν, η οποία παράλληλα αναγνωρίζει και ότι η αναζήτηση μέσω του καθημερινού λόγου αποτελεί πλέον το πιο αποτελεσματικό τρόπο έβρεσης πληροφοριών από τη χρήση μεμονωμένων λέξεων κλειδιών. Δηλαδή, είναι η ραγδαία ανάπτυξη εφαρμογών AI όπως τα chatbots και δημιουργεί υπαρξιακή πρόκληση για την εταιρεία. Δηλαδή, το τι αλλάζει, να σας πω με απλά λόγια, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως μεγαλύτερη αλλαγή στη μηχανή αναζήτησης της Google από την πρώτη της εμφάνιση, ανακοινώνει λοιπόν προχτές ότι το πεδίο αναζήτησης θα μπορεί πλέον να υποστηρίζει μεγαλύτερα και πιο σύνθετα ερωτήματα καθώς και αλληλεπιδράσεις τύπου συνομιλίας. Η εταιρεία ήδη κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, ενσωματώνοντας περιλήψεις που δημιουργούνται από AI στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης και παρουσιάζοντας το AI Mode, μια εμπειρία περισσότερο προσαρμοσμένη σε μορφή διαλόγου. Ωστόσο, οι νέες ανακοινώσεις επεκτείνουν σημαντικά αυτή τη στρατηγική, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της Google να αποτρέψει τη μετακίνηση χρηστών προς τα ανεξάρτητα chatbot. Τι λέει, φίλε. Δηλαδή, Ask YouTube. Εδώ το Google ενσωματώνει AI σε όλο και περισσότερες υπηρεσίες της, μεταξύ άλλων παρουσιάζει και τη νέα λειτουργία Ask YouTube, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις τύπου πώς και να λαμβάνουν τόσο γραπτές απαντήσεις όσο και βίντεο που περιέχουν τη σχετική πληροφορία, όπως βέβαια και οι καινούργιες τηλεοράσεις, άμα το έχετε προσέξει. Μιλάς στο τηλεκοντρόλ και σου βγάζει το YouTube απέναντι και κάνεις διάφορα σημεία. Ναι, ναι, ναι. Τι θα το ρωτούσατε το Google τώρα, 5 και 4, για πείτε μας. Εγώ δεν θα ρωτούσα κάτι. Απλά θα το έλεγα εγώ να πάει κάπου. Θα πρέπει να πάει στα McDonald's, βεβαίως, γιατί εκεί είναι το Big Arts, να σταματήσει να λέει κουφά το Google. Από εκεί και πέρα είναι εδώ ευτυχώς και ήρθε και να μείνει και μόνιμα το φοβερό Big Arts, είναι η παρέα μας. Με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts Sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα ακόμα και της Google. Άρα δεν το ψάχνεις, απολαμβάνεις Big Arts τώρα στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. You got it, έτσι. Πάμε στα δικά μας τώρα. Αυτό το κομμάτι τραγουδήθηκε πάρα πολύ από τις νεαρές οι οποίες πήγαιναν στα talent shows για να αναδείξουν φωνητικές ικανότητες. Το original βεβαίως είναι της Leona Lewis στο εξαιρετικό, στον Choice FM, Bleeding Love.

Joyce Xfortiu και σήμερα στον αγαπημένο σας Joyce FM είναι ο Άντωνης Xfortiu. Παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's με το εξαιρετικό Big Arts. Πάμε σε άλλα πράγματα τώρα. Πάμε σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι ο πλανήτης έχει ξεφύγει. Και θα πάμε στην Πορτογαλία, στην οποία ένας άνθρωπος αντί για παθολόγο επισκέφθηκε κτηνίατρο για τον εαυτό του, με τον γιατρό να σοκαρίζεται όταν αντιλήφθηκε τέλος πάντων ότι ο πελάτης δεν είχε πάει για κάποιο κατοικίδιο αλλά για τον εαυτό του. Το ρώτησα, λέει ο γιατρός, πόσο χρονών είσαι, και μου λέει 38. Και του λέω, βλέπω που πάει αυτή η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Οπότε υπολόγισα πόσα σκυλίσια χρόνια είναι τα 38 και αντιλήφθηκα, λέει, ότι ήταν πάνω από 100 χρόνων. Τέλος πάντων, το περιστατικό σόκαρε τον επιστήμονα, ώστε ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας να βγάζει μια ανακοίνωση στην οποία συνιστά στους γιατρούς, σε περίπτωση που συναντήσουν παρόμοιο περιστατικό, να αρνηθούν να το εξετάσουν. Δηλαδή, στην περίπτωση που ένας θηριανός, έτσι ονομάζονται αυτοί, ζητήσει η ιατρική περίθαλψη, ο σύλλογος κτηνιάτρων συνιστά στους επαγγελματίες δύο βασικές ενέργειες: να αρνηθούν να προβούν σε διαγνωστικές πράξεις, συνταγογράφηση ή ιατρική θεραπεία, και να εξηγήσουν ότι οι κτηνιάτροι είναι εξουσιοδοτημένοι να θεραπεύουν μόνο ζώα. Ποιοι είναι οι θηριανοί? Οι θηριανοί, όπως ονομάζονται, έχει και βίντεο εδώ μεταξύ που το ψάξα, έτσι. Είναι μια κοινότητα που πληθαίνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια και πρόκειται για ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από την ελληνική λέξη θηρίο και αναφέρεται σε άτομα που ταυτίζονται ψυχολογικά ή πνευματικά με κάποιο ζώο. Το φαινόμενο ξεκίνησε το 1993 όταν σε ένα φόρουμ λικανθρώπων. Εδώ έπρεπε να παίζουμε τον Dracula τώρα. Λοιπόν, πολλοί περιέγραφαν τις στιγμές της καθημερινότητάς τους που ένιωθαν σαν λύκοι. Λοιπόν, με τα social media τέλος πάντων το φαινόμενο αυτό πήρε φόρα, με αποτέλεσμα η κοινότητα των θηριανών να αριθμεί σήμερα εκατομμύρια μέλη ανά τον κόσμο. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι όταν μεταμορφώνονται είναι οι μόνες στιγμές που νιώθουν ο εαυτός τους. Είχα δει και ένα βίντεο στην Αμερική που ο άλλος ένιωθε σκυλός, γάτα, τι ήταν, και του λέει ο αστυνομικός, εντάξει, θες να σε πάρω, λέει, στην κλούβα να σε βάλω στα αδέσποτα, πού θες να σε πάρω. Και από εκεί και πέρα πλήρωσε το πρόστιμο ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά τα βίντεο γίνονται viral, η αλήθεια είναι, και εμείς κουφαινόμαστε μέρα με την ημέρα με τον πλανήτη. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
1: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουσερ αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642.

0: 0% λιπαρά, 2 για 19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα καθοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Hey, Sirawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
6: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
7: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
8: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
7: Του λίθρες αδρεναλίνης,
8: Mat Racer,
7: Καμικάζι Slide,
8: Wet Bubble και άλλα.
7: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
8: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
7: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
8: Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Άλλη φάση στο Φασούρι.
9: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

πάμε σε ωραία πράγματα τώρα και επειδή πλησιάζει και η μέρα, όχι τίποτα άλλο. Και αν είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας, γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου, έρχεσαι το Σάββατο 23.

3 Μαΐου για να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγκαίνια του showroom του Needy Shop στην Στρασίνου 45 στη Λευκοσία. Θα υποφεληθεί των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή βεβαίως σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ. Ο Choice FM δεν λείπει από τα καλά και θα είμαστε εκεί με live link 4 με 6 απογευματάκι με εμένα και την Ατάσα. Ενώ αμέσως μετά θα παίξουμε και μουσικούλες με hits only από τον αγαπημένο σας Choice FM. Θυμίζω 23 Μαΐου γιορτάζουμε μαζί τα επίσημα εγκαίνια του showroom του Needy Shop στην Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Το link είναι 4 με 6. Σας περιμένουμε. Choice.

Αυτά και με αυτά, να το φινάλε. Να το φινάλε. Άμα παίζει καλή μουσική, περνάει η ώρα τσιμπάμ μπαμ και δεν καταλαβαίνει και τίποτα η αλήθεια. Ελπίζουμε να βοηθάμε λίγο στην κίνηση με τι μουσικάρε μα, γιατί γίνεται το έλα να δει εκεί έξω, το έλα να κορνάρει και το έλα να. Τέλο πάντων, να μην κάνουμε και. Μην λέμε και επιφωνήματα σιγά-σιγά εκεί έξω. Προσοχή. Τώρα, αν η πείνα σα με όλη αυτή την κίνηση έχει φτάσει στα κόκκινα και διαμαρτύρεται συνέχεια και δεν σταματά να μιλά, τα McDonald's έχουν τη λύση γι' αυτό. Με το νέο Big Arts έχει φτάσει στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε ένα μηνυμόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδίνο, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνει λοιπόν, έρχεσαι στα εστιατόρια McDonald's και απολαμβάνει Big Arts και silence your big hunger. Εμείς αύριο στις 3 με τα δικά μας, ξέρετε, κουφά, περίεργα, παράξενα. Θα κάνουμε καραόκι την Παρασκευή. Ω, καλά! Λείπει το καραόκι από την Παρασκευή στο Joyce. Τα λέμε του μόνο. Choice FM. It's only. It's only.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
1: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
0: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MPM Distributors Limited.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next on Joy FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Είναι 5η 21 Μαΐου 2026 και καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά εδώ στον Choice. Ετοιμαστείτε να περάσουμε μαζί ένα υπέροχο, πανέμορφο δίωρο στην πανέμορφη εδώ εκπομπή, στην πανέμορφη Κύπρο μας. Πανέμορφη είναι και η Τράπεζα Κύπρου που είναι εδώ στην παρέα μας φυσικά με την Joy κάρτα της για εύκολο χαρτζιλίκι και όλα τα έξτρα. Πάμε να αρχίσουμε έτσι σιγά σιγά. Φυσικά το 97-7-10-7-10 εντελώς ωραία στο Viber και σήμερα στη διάθεσή σας. Έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά τρεις μέρες και πριν από τις εκλογές. Σας το θυμίζω. Απλά δεν θα πω κάτι άλλο για τις εκλογές. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice.

αλλά έχει γίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, στην επίσκεψή του στην Αίγυπτο, έτοιμος, λέει, να υποδεχτεί τον Bollywood στην Κύπρο. Ελάτε να κάνετε γυρίσματα, ελάτε να κάνετε ταινίες και εμείς θα σας βοηθήσουμε, είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Επίσης, έτσι η viral έγινε και η εμφάνισή του όταν βγήκε από το αεροπλάνο με το γελεκάκι και την ινδική στολή, ενδυμασία. Οπότε να ξέρετε ότι μας άρεσε πάρα πολύ. Θα θέλαμε να το δούμε σε κάθε χώρα που πηγαίνει, να ντύνεται αναλόγως. Και στη Σκωτία να βάλει τη σκοτσέζικη φούστα, και όταν έρχεται σε εμάς να βάλει εννοείται τη βράκα του. Και πρόεδρε, συνέχισε. Μας αρέσει όλο αυτό που κάνεις με τις ενδυμασίες. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. You always have a choice. It's only.

Πάμε τώρα και στο Emily in Paris, το οποίο βρίσκεται στην Μύκονο. Τα έχουμε ξαναπεί για την αγαπημένη αυτή σειρά του Netflix, το Emily in Paris, ότι φέτος στην σειρά, τέλος πάντων στη νέα σεζόν που θα βγει, θα πρωταγωνιστήσει η Μύκονος, μιας και η Λίλη μαζί με τον αγαπημένο της Σεφ, η Emily δηλαδή στη σειρά, κατεβαίνουν στην Μύκονο για το καλοκαίρι. Να σας πω ότι εκεί είδαμε φωτογραφίες και βίντεο από την Evelyn Καζατζόγλου, η οποία από ό,τι καταλάβαμε θα συμμετέχει με κάποιο τρόπο στην σειρά. Δεν μάθαμε ακόμη λεπτομέρειες το τι θα κάνει, αλλά πραγματικά είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που θα δούμε στο Netflix Άρωμα Ελλάδας, και νομίζω θα είναι αρκετά επεισόδια στην Ελλάδα. Κάνουν γυρίσματα έτσι μέρα νύχτα εκεί στην Μύκονο, οπότε περιμένουμε κι εμείς να δούμε το Emily, όχι in Paris, in Mykonos.

0: More hits coming up next. Choice
1: FM. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
2: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζοκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only. Hits only.

Λέγαμε προηγουμένως για την Έμιλι Πάρις ότι θα βρίσκεται στην Μύκονο. Θέλω όμως να σας ρωτήσω και θέλω και τη βοήθειά σας στο 97-710-710 εντελώς ωραία στο Viper. Αν η Έμιλι ερχόταν εδώ στην Κύπρο, πού θα την πηγαίναμε ρε παιδιά? Θα την πηγαίναμε στον Πρωταρά, στην Αγία Νάπα, στη Λεμεσό, στην Πάφο? Πού θα την, σε ποια αξιοθέατα θα θέλατε να την πάμε? Πού, έτσι για να του στείλουμε ένα mail, να του κάνουμε την πρότασή μας και του χρόνου αντί Έμιλι Πάρις, Έμιλι Ρώμη, Έμιλι Μύκονος κτλ. Να είναι Έμιλι in Cyprus, αλλά πού να την πάμε ρε παιδιά? Εγώ αυτό σκέφτομαι και δεν πρέπει να είναι και καλοκαίρι. Νομίζω δεν θα καταφέρουμε τόση ζέστη να κάνουν γυρίσματα. Περιμένω να δω τη γνώμη και την άποψή σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 104.3 and

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

Έγινε χαμός λοιπόν με τα Threans και θα με ρωτήσετε τώρα τι είναι αυτό. Είναι η νέα τάση στην Πορτογαλία. Άνθρωποι δηλώνουν ότι είναι ζώα και ζητούν βοήθεια από κτηνίατρους στην Πορτογαλία. Γίνεται όλο αυτό. Αυτοπροσδιορίζονται λοιπόν σαν σκυλιά, σαν γατιά κτλ. Και λένε ότι εμείς είμαστε σκύλοι γάτι και θέλουμε να μας εξετάσει ένας κτηνίατρος. Από την άλλη, να σας πω ότι οι ψυχολόγοι είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για όλο αυτό, αφού προσδιορίζονται ήδη, δεν είναι ψυχοθεραπευτικό το θέμα ή ψυχιατρικό. Είπαν ότι το θέμα είναι το ήδη πως θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται. Από την άλλη όμως οι κτηνίατροι λένε ότι δεν μπορούμε τώρα να έρχονται εδώ καθημερινά και να μας λένε θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει εκεί στην Πορτογαλία. Φοβάμαι μην εξαπλωθεί όλο αυτό στην Ευρώπη. Και έρθει καμιά μέρα κανένας αδερφός μου και μου πει από σήμερα είμαι σκύλος. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Εκεί θα δυσκολευτώ. Είναι το μόνο πράγμα νομίζω που μπορεί να με φοβήσει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only. I said

0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρόνο.

0: εσύ. Μάριο Παντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου, πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Χρόνια πολλά δεν είπα, παιδιά, και μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και έχετε δίκιο. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά στον Καρνάκι μας, εδώ στον Όμιλο, στον Κωνσταντίνο μας. Χρόνια πολλά στην Ελένη, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όλους που έχετε γιορτή. Να ζήσετε, να σας χαιρόμαστε. Μπήκαμε στην δεύτερη μας, έτσι, στην δεύτερη μας ώρα. Ελπίζω να είστε καλά. Σας στέλνω όλους ένα μεγάλο φιλί για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, μέχρι και τις 8 κάνουμε παρεούλα εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους και φυσικά θέλω να σας πω ότι είστε κολλημένοι στον καλύτερο σταθμό της χώρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας με την Joy Carta που κάνει το χαρτζιλίκι εύκολη υπόθεση και με πολλά έξτρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 104.3 and 98.4.

Τόσες μέρες λέγαμε που είναι ο Ακύλας, τι κάνει ο Ακύλας, αν είναι καλά. Μίλησε λοιπόν στις κάμερες, είπε ότι ήταν ένα πολύ έτσι ζόρικο και δύσκολο ταξίδι, ότι ο οργανισμός του είχε εξαντληθεί, γι' αυτό και αρρώστησε και ήθελε κάποιες μέρες να συνέλθει από όλο αυτό το οποίο γινόταν. Είπε ότι κρατάει τα καλά από την Eurovision, ότι έρχεται ένα πολύ πολύ ωραίο άλπουμ, αλλά είπε ότι φοβάται και ότι όλο αυτό το οποίο έζησε θα τελειώσει. Εμείς εννοείται να ευχηθούμε στον Ακύλα να είναι καλά, να περνάει υπέροχα, και νομίζω ότι φορτώνουμε τους καλλιτέχνες με ένα τέτοιο βάρος που μετά δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Οπότε να είμαστε κι εμείς, νομίζω, λίγο ελαστικοί με τους καλλιτέχνες, γιατί πολλές φορές τους λέμε ότι είσαι ο καλύτερος, πρώτος κτλ. Κτλ. Και μετά φοβούνται μη μας απογοητεύσουν και κάπου εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Οπότε, Ακύλα, εμείς μια χαρά περάσαμε το Σαββατοκύριακο και Αντιγόνη, γιατί είδα και την Αντιγόνη να κλαίει σε κάποια βιντεάκια. Μια χαρά περάσαμε στη Eurovision. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε σε ένα κύριο ο οποίος αγόρασε μια τσάντα γνωστού οίκου πριν από πάρα πολλά χρόνια, 1,5 ευρώ. Είναι ο οίκος Καρτιέλ από ό,τι βλέπω εδώ, και έμαθε λοιπόν ότι τόσα χρόνια μετά αυτή η τσάντα στοιχίζει 30.000 ευρώ. Σκεφτείτε, την αγόρασε 1,5 ευρώ, ούτε που της έδινε σημασία, και τώρα αυτή η τσάντα κοστίζει 30.000 ευρώ. Κάπως έτσι με προσπαθεί και εμένα η γυναίκα μου να με πείσει ότι είναι καλή επένδυση οι τσάντες, αλλά νομίζω ότι ακόμη δεν θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Κρατάω γερά ακόμη. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζοκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

Έρχεται, παιδιά, στην Κύπρο. Ακούστε τώρα τι θα γίνει. Έρχεται το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό στον κόσμο. Έρχεται εδώ στην Κύπρο. Θέλω να σας πω ότι έχει μέσα πάνω από 50 σουίτσες. Είναι τεράστιο, είναι σαν πλοίο, παιδιά, κανονικό. Δεν ξέρω τώρα γιατί το λέμε ιστιοπλοϊκό και έχει γίνει ο κακός χαμός. Θα έρθει, λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ στην Αγία Νάπα. Το περιμένουμε να έρθει και είναι έτοιμο, λέει, να φιλοξενήσει, εννοείται, και να κάνει βόλτα τους τουρίστες. Δεν ξέρω οικονομικά ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτό το ιστιοπλοϊκό, έτσι όπως βλέπω εδώ τις φωτογραφίες. Αν το μεταξύ, τώρα που λέω για το ιστιοπλοϊκό, έχετε κανονίσει διακοπές? Και θέλω και μία άλλη χάρη, να μου στείλετε μήνυμα στο 97717 εντελώς ωραία στο Viper. Ψάχνω καλοκαιρινό προορισμό φέτος στις γιορτές, τα Χριστούγεννα. Αν έχετε κάτι υπόψη, θα χαρώ πολύ να μου πείτε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Τα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή που αλλού εδώ στον Choice. Στέλνω ένα μεγάλο φιλί σε όλους σας. Bye! Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
9: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου.
2: Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hit

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. Fastforward.com.cy, the future of news, delivered now, exclusively in English, a member of the Digital Tree Group.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: Friday.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
6: Now, start the countdown. 3, 2, 1.
7: Bass drop.

0: Only on Choice FM.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Είναι 12.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.